Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμεί.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Τέλειο, έτσι,
1: θα μείνει για πάντα αν δυσκόσετε πεντάλ.
2: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνες

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν ένα παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης. Εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Euromelodies. Μια εκπομπή για τον διαγωνισμό της Eurovision, ζουν τα νέα γύρω από τον διαγωνισμό, την ιστορία γύρω από τον διαγωνισμό και κυρίως τα τραγούδια γύρω από τον διαγωνισμό. Και ας κρατήσουμε αυτή την λέξη, τραγούδια, διότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες κάνουμε ένα αφιέρωμα σε όλες τις χώρες οι οποίες συμμετείχαν μεταξύ του 2016 και του 2026. Και τώρα μπαίνουμε στο τρίτο μέρος. Οι κανόνες που χρειάζεται μια χώρα για να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτό είναι να έχει τουλάχιστον 3 τραγούδια τα οποία μπορώ να πω ότι είναι τα αγαπημένα μου και κυρίως να έχει 2 τραγούδια και το πιο κύριο όμως να έχει 2 τραγούδια τα οποία μπορούμε να τα παίξουμε αφότου τελειώσουμε με την εισαγωγή της κάθε χώρας. Δηλαδή παράδειγμα πρέπει να έχει 2 τραγούδια η Βουλγαρία, πρέπει να έχει 2 τραγούδια η Ελβετία, 2 τραγούδια η Δανία και so back and so forth. Και βέβαια είχα πάρει κάποια παράπονα από ορισμένους ακροατές το ότι είχαμε αρκετές χώρες στο Ανατολικό Μπλοκ στα προηγούμενα 2 αφιερώματα. Κοιτάξτε, η Eurovision είναι, η Ανατολική Ευρώπη γενικά έχει την τιμητική της σε αυτόν τον διαγωνισμό. Μην λέμε το, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Αλλά θα δείτε τώρα ότι πιθανόν αυτό είναι το πιο δυτικό, αυτός είναι ο πιο δυτικόφρον όμιλος που έχουμε μέχρι τώρα στη σειρά των αφιερώματων μας. Το τρίτο μέρος θα ασχοληθεί με τις εξής 5 χώρες. Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία και Γαλλία. Ξεκινάμε με την Τσεχία. Μια χώρα η οποία είχε αρκετές κακές στιγμές στην αρχή, αλλά και μερικές αρκετά καλές προς το τέλος. Για την ακρίβεια, στο 2010... για την ακρίβεια, σκεφτείτε, είμαστε στο 2016. Η Τσεχία είναι στο διαγωνισμό έπειτα από την επιστροφή της το 2015 και δεν έχει προκριθεί σε καμία φορά πριν. Για να καταλάβετε, η Τσεχία είχε κάνει πρώτη φορά τον ντεμπούτο της το 2007 και συνέχισε σε μετάσχει μέχρι το 2009. Εκείνα τα 3 χρόνια δεν προκρίθηκε ποτέ, μάλιστα 2 φορές είχε τραυματίσει τελευταία στους συμμετελικούς της. Επιστρέφει μετά το 2015, πάλι δεν προκρίνεται και πρέπει να γίνει μία αλλαγή όπως καταλαβαίνετε. Και έρχεται η Γκαμπριέλε Κουντσίκοβα με το I Stand και φέρνει την πρώτη ever πρόκριση για την Τσεχία. Ένατη στον ημιτελικό της 161 βαθμούς και 25 στον τελικό. Την επόμενη χρονιά δυστυχώς η Τσεχία δεν τα καταφέρνει. Αλλά για να πάρεις κάτι καλό πρέπει να ζήσεις κάτι επίπονο. Και να γιατί τι εννοώ. Διότι το 2018 και το 2019 είχαμε 2 από τα 3 καλύτερα αποτελέσματα της Τσεχίας στο διαγωνισμό, στην ιστορία της στο διαγωνισμό. Μίκολας Ιωστεφλάι του Μη που εκπροσώπησε την Τσεχία το 2018 και τερμάτισε 6ο με 281 βαθμούς και το 2019 που είχαμε τους Lake Malawi με το Friend of a Friend που τερμάτισε 11ο. Πολύ καλά αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά είχαμε κοροναϊό, δεν έγινε ο διαγωνισμός. 2021 επέστρεψε ο καλλιτέχνης, ο οποίος θα πήγε το 2020 με ένα άλλο τραγούδι, δεν κατάφερε να προκριθεί. Η Τσεχία συνεχίζει να προκρίθηκε άλλες 2 φορές σε ρί, το 2022 και το 2023. Μάλιστα το 2023 με το My Sister's Crown των Vesna, που είναι και η δικιά μου αγαπημένη τσεχική συμμετοχή all time, τερμάτισε 10ο με 129 βαθμούς. Δεύτερη φορά που η Τσεχία πετυχαίνει την δεκάδα σαν αποτέλεσμα και το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της Τσεχίας στην ιστορία της. Μετά έχει 2 σερί αποκλεισμούς και επιστρέφει πίσω φέτος με τον Ντάνιελ Τζίσκα και το Crossroads που πήρε 113 βαθμούς και τερμάτισε 16ο. Τα 3 αγαπημένα μου τραγούδια είναι το Light to Me του Μίκολας Ιώσεφ, το My Sister's Crown των Vesna και αμφιταλαντεύουμε στην τρίτη επιλογή μεταξύ του 5 Psycho, το οποίο είχε πάρα πολύ καλό live και ήταν πάρα πολύ κοντά στο να προκριθεί. Και το Crossroads του Daniel Ziska, το οποίο σαν τραγούδι δεν μου αρέσει τόσο πολύ όσο το 5 Star, αλλά είχε πάρα πολύ καλό σκηνικό και πάρα πολύ καλή φωνητική απόδοση ο Daniel Ziska. Άλλο αν υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Και τώρα που το σκέφτομαι, Μάλλον θα βάζω εδώ την Aiko. Αλλά τα τραγούδια που θα βάλουμε μέχρι να επιστρέψουμε πίσω είναι το My Sister's Crown των Εβέσινα που εκπροσώπησε την Τσεχία το 2023 και είναι η δικιά μου αγαπημένη τσεχική συμμετοχή. Και η δεύτερη μου αγαπημένη συμμετοχή, το Light to Me του Νίκολα Διόστρεφ, που εκπροσώπησε την κεντροευρωπαϊκή χώρα το 2018 και είναι το καλύτερο τη αποτέλεσμα στην ιστορία του διαγωνισμού. Οπότε, Βέσινα, My Sister's Τσεχία All Stars, Βέσινα, My Sister's Crown 2023 και Νίκολα Διόστρεφ, Light to Me 2018. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

Δεν μπορείτε να πείτε. Πιστεύω αρκετά δυνατά τραγούδια για μία εμφάνιση All-Stars από κάποια χώρα. Αυτή ήταν η Τσεχία. Η All-Stars της ήταν το συγκρότημα Vesna με το My Sister's Crown που εκπροσώπησε την κεντροευρωπαϊκή χώρα το 2023 και ο Μίκολας Ιώσεφ που εκπροσώπησε την Τσεχία το 2018 με το Lie to Me. Μάλιστα, κάποιες μικρές πληροφορίες λίγο πριν μεταφερθούμε στην επόμενη χώρα είναι το ότι για πρώτη φορά μέσω του τραγουδιού My Sister's Crown ακούμε τσέχικα στην Eurovision, στην τσεχική σαν γλώσσα, και η πρώτη φορά που ακούμε βουλγάρικα ως ένα σημείο από το 2016, όπου το ρεφρέν της βουλγαρικής συμμετοχής του 2016 ήταν στα βουλγάρικα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του My Sister's Crown. Και κάποια στιγμή θα το αναλύσω αν ποτέ κάνω ιστορική αναδρομή στην Τσεχία, γενικά. Τώρα φεύγουμε από την κεντρική Ευρώπη και πάμε λίγο προς τα πιο βόρεια. Λίγο προς Σκανδιναβία μεριά. Κάποιοι θα μπορούσαν να την πούν ως και μια χώρα η οποία είχε πολύ καλό παρελθόν, δύσκολο παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον. Μιλάμε για την Δανία. Μια χώρα η οποία κέρδισε την Eurovision μάλιστα τρεις φορές. 1963, 2000 και 2013. Οπότε, επιστρέφουμε λοιπόν στο 2000. Οπότε, παίρνουμε τη χρονομηχανή μας, πηγαίνουμε στο 2016. Βλέπουμε ότι η Δανία είναι σε μια κατάσταση όπου είχε μια μικρή αναποδιά. Κυρίως την αφήνουμε από την περίοδο που κερδίζει το 2013, βγαίνει ένατη το 2014. Πολύ καλή απόδοση για κοντέσπινα χώρα, παρεπιπτόντως, να βγαίνει δεκάδα. Και δεν προκρίνεται απλά το 2015. Μικρό το κακό. Ελάτε μου όμως που δεν προκρίνεται ούτε το 2016. Μετά την επόμενη τριετία περνάει μια περίοδο σαν της Τσεχίας περίπου. Το 2017 προκρίνεται. Το 2018 και το 2019 έχει δύο από τα τρία καλύτερα της αποτελέσματα. Το Higher Ground από το συγκρότημα Rasmussen που προσώπησε τη Δανία το 2018 και τερμάτισε ένατο με 226 βαθμούς. Και η Leonora το Love is Forever που προσώπησε τη Δανία την ακριβώς επόμενη χρονιά το 2019 και τερμάτισε το 12ο με 120 βαθμούς. Και για την ακρίβεια, είναι η πρώτη φορά που ακούμε δανέζικα στην Eurovision από το 1997. Τουλάχιστον ένα κομμάτι. Τουλάχιστον ακούμε δανέζικα γενικά, όχι να έχουμε ένα πλήρες τραγούδι στα δανέζικα. Αυτό θα έρθει αργότερα. Το 2020 δεν γίνεται Eurovision λόγω κοροναϊού. Το 2021, το συγκρότημα Fear of Flame με το τραγούδι Evos Pohen Enden είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα full τραγούδι στα δανέζικα από το 1997. Και να σας πω, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τέκνο, θυμίζει πάρα πολύ 80's, που ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, νομίζω αρχές του 2020, είχαμε μια φτάση προς την δεκαετία των 80's, αναδρομές δεκαετίες 1980 κλπ. Και στο κοινό πήγε αρκετά καλά, 81 βαθμούς, αρκετό για πρόκριση. Άμα είχαμε σύστημα μόνο με ψήφο του κοινού. Στις επιτροπές πήρε 8 βαθμούς μόνο, που αυτό δυστυχώς καταστρέφει τις πιθανότητες της Δανίας να αποκριθεί και μετά δυσκολεύεται να αποκριθεί για τρεις συνεχόμενες χρονιές, 2022, 2023, 2024. Επιστρέφει το 2025 με την Sisal και το Hallucination και φέτος έχουμε για μένα την καλύτερη συμμετοχή της Δανίας, που θα πω ότι είναι ακόμα καλύτερη και από την νικητήρια συμμετοχή του 2013. Το For We Go Home του Søren Torpegaard Lund, που είναι και αυτό ένα τραγούδι στα δανέζικα, δεύτερο τραγούδι που στέλνει οι Δανείς δεκαετίου 2020, το οποίο είναι στα δανέζικα και πηγαίνει εξαιρετικά καλά. 7η θέση με 243 βαθμούς, το καλύτερο αποτέλεσμα της Δανίας στη δεκαετία. Και να λέμε την αλήθεια, για να πετύχει η Δανία κάτι τέτοιο, που όπως είδατε μπήκαμε στα πέτρινα χρόνια της Δανίας, εμέσως πλην σαφώς. Αλλά αυτό το τραγούδι, ποιος ξέρει, ίσως μια άλλη χώρα, ίσως μια Σουηδία, μια Νορβηγία, θα μπορούσε ίσως να χτυπήσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και θα το δείτε. Η δικιά μου αγαπημένη Δανέζικη συμμετοχή.
Πάντως, στην τριάδα των αγαπημένων μου συμμετοχών για την Δανία είναι το 2018 τον Hire Grant τον Rasmussen, το Ovos Pohinenden, τον Firok Flame και το Furvigar Hem του Zonen Lund και το φετινό, το 2026. Στη Furvigar Hem του Zonen Torpegar Lund. Τα δύο τραγούδια που διάλεξαν το Hire Grant τον Rasmussen και το Furvigar Hem του Zonen Torpegar Lund. Δανία All Stars, 2026 Zoran Torpegaard Lund Furvigar Hem και 2018 Rasmussen Hire Ground. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

αυτή ήταν η All Stars της Δανίας, Rasmussen Higher Ground 2018 και Søren Torbegard Lund, Fyrvigar Hem 2026. Τώρα εδώ είναι η χώρα η οποία θα είναι λίγο πριν το διαφημιστικό break. Μπορεί να πέσει και το break πάνω σε ένα από τα τραγούδια όταν τα βάλουμε. Αυτή η χώρα είναι η Εσθονία. Με τη χρονομηχανή μας μπαίνουμε στο 2016 λοιπόν και βλέπουμε την Εσθονία σε μια τίμια περίοδο της. Τερμάτισε, προκρίθηκε το 2013, δυστυχώς δεν προκρίθηκε το 2014, αλλά πέτυχε μια πολύ δυνατή 7η θέση το 2015 με το Goodbye to Yesterday της Σελίνα Μπόρν και του Στίγκ Ράστα. Μετά από αυτό, περνάνε 2 χρόνια εκτός τελικού. Μάλιστα το 2016 τερμάτισαν τελευταίοι στον ημιτελικό και τελευταίοι γενικά στον διαγωνισμό. Αλλά τα αγαθά κοπισκτώνται. Το 2018 λοιπόν στέλνουν μια ιταλική όπερα, το La Forza, με την Ελίνα Νετσάγεβα και τερμάτισε 8 το 2018 με 245 βαθμούς. Το 2021 δεν προκρίνεται. Μετά κάνει ένα καλό σερί από το 2022 στο 2025, όπου προκρίνεται 4 φορές σερί, μάλιστα 2 φορές στην δεκάδα έφτασε η Εσθονία. Το 2023 με την Άλικα και το Ραγούδι Bridges που τερμάτισε 8 και το καλύτερο αποτέλεσμα της Εσθονίας μέσα στην δεκαετία 2016-2026. Το Espresso Macchiato του Tommy Cash, το οποίο εκπροσώπησε την Εσθονία το 2025 και τερμάτισε τρίτο με 356 βαθμούς. Δεν προκρίθηκε φέτος η Εσθονία. Και γενικά, από όσο βλέπω, όλοι οι καλλιτέχνες είχαν μια υπόσταση σοβαρή στην Εσθονία. Δηλαδή, δεν τους στείλανε έναν μικρό ή πολύ καινούριο καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έχει κάποιο είδους σχήμα από πίσω του. Δηλαδή, ο Koi Tom έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές την Εσθονία στο παρελθόν. Η Ελίνα Νετσάγεβα είναι μια εξαιρετικά φοβερή σολίστ. Είστε η Βίης Μίνουστ, μαζί με τους Πούλουπ. Είναι μεγάλα ονόματα. Ο Τομικάς, που πιθανόν είναι από τους λίγους εσθονούς καλλιτέχνες τους οποίους ξέρουμε γενικά σαν πλανήτης. Η Βανίλα Νιτζέ ξαναπήγαν στην Eurovision το 2005 με την Ελβετία βέβαια. Οι τρεις μου αγαπημένες συμμετοχές είναι το La Forza της Ελίνα Νετσάγεβα, το Νέντε Ναρκωτικού με Τεστετέα με Κουλ Μεντάκι, ο μεγαλύτερος τίτλος παρεπτόντος τραγουδίου Eurovision που εκπροσώπησε την Εσθονία το 2024. Και το τρίτο θα έβαζα το Bridges της Άλικα. Τα δύο τραγούδια που θα βάλουμε και που θα πέσει λίγο το μουσικό break, το διαφημιστικό break ανάμεσά τους, είναι το La Forza της Ελένας Νετσάγεβα που εκπροσώπησε την Εσθονία το 2018 και το Νέντε Ναρκωτικού με Τεστετέα με Κουλ Μεντάκι, τον Βίης Μίνουστ και Πούλουπ, που εκπροσώπησε την Βαλτική χώρα το 2024. Εσθονία All Stars 2018 και 2024. Έχουμε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Thank you.

Αυτή ήταν η All Stars της Εστονίας. Ελίνα Νετσάγεβα, La Forza, Εστονία 2018 και Vis Minos Poulou. Να είναι στα ναρκωτικούμιντα στη ΤΕΑ με Κολμεντάγκη, Εστονία 2024. Τώρα μεταφερόμαστε σε μια χώρα η οποία είναι κοντά στην κουλτούρα της Εστονίας, κοντά στο κλίμα της Εστονίας, κοντά στη γλώσσα της Εστονίας. Γενικά είναι κοντά αυτές οι χώρες, αρκετά κοντά. Και μιλάμε για τη Φιλανδία, που είχε αρκετές κακές στιγμές, αλλά και πολλές καλές. Διότι μέσω της χρονομηχανής μας βλέπουμε ότι το 2016 δεν ήταν μια καλή χρονιά για τη Φιλανδία. Πήγε στη δεύτερη της σερή χρονιά που εκτός τελικού, κάτι το οποίο συνέχισε και το 2017, δυστυχώς. Είχε μια πρόκριση το 2018, αλλά αυτή ήταν πάρα πολύ οριακή. Το 2019 δεν προκριθήκε. Και γενικά η Φιλανδία είχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία σαν χώρα έπειτα από την νίκη των Λόρδων το 2006. Συνήθως είτε προκρινόντουσαν, αλλά δεν πηγαίναν πολύ καλά στον τελικό, άλλες φορές δεν προκρινόντουσαν καν. Γενικά ήταν μια περίοδος δύσκολη για να είσαι Φιλανδός Eurofan, να το θέσουμε αλλιώς. Μέχρι που γίνεται κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Το 2021, το metal συγκρότημα Blind Channel με το τραγούδι Dark Side τερματίζει έκτο με 301 βαθμούς. Σε μια πολύ μάλιστα δυνατή χρονιά κατά την άποψη των Eurofans, το 2021. Και από τότε η Φιλανδία δεν έχει χάσει τελικό. Προκρίθηκε το 2022, προκρίθηκε το 2023 και μάλιστα το τσάτσα του Κάρια τερμάτισε δεύτερο με 526 βαθμούς. Το καλύτερο βαθμολογικό αποτέλεσμα της Φινλανδίας στην ιστορία της και το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της Φινλανδίας στην ιστορία της, δεδομένου ότι οι Λόρδοι κέρδισαν το 2006. Μετά είχαμε τρεις συνεχόμενες προκρίσεις, 2024, 2025 και 2026. Και βλέπουμε γενικά την Φιλανδία να μεταμορφώνεται σε μια αρκετά δυνατή χώρα. Δηλαδή, εγώ από τη Φιλανδία έχω και αυτές τις μνήμες, παράδειγμα το 2015, που είχαν ένα συγκρότημα το οποίο είχε ηλικιωμένους με σύνδρομο Down και δεν είχαν προκριθεί δυστυχώς. Βέβαια, εκείνες τις δύο χρονιές που δεν προκρίθηκε η Φιλανδία, το 2018 που προκρίθηκε, αλλά πολύ δύσκολα. Αλλά ως επιτοπλίστων έχω ζήσει τη χρυσή εποχή της Φιλανδίας, από το 2021 και μετά δηλαδή. Και γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δύο από τις τρεις αγαπημένες μου συμμετοχές είναι από αυτή την περίοδο. Δεν είναι σε κάποια συγκεκριμένη σειρά. Κάποιες φορές αυτή η σειρά μπορεί να αλλάξει και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, Πέμπτη πω σειρά Χ, την Κυριακή μπορώ να πω σειρά Ψ, την επόμενη Τρίτη μπορώ να πω σειρά Ζ. Αλλάζουν εύκολα αυτά. Λοιπόν, η αγαπημένη μου τριάδα είναι το Dark Side of Blind Channel που εκπροσώπησε στη Φιλανδία το 2021, το Τσάτσα του Κέρια που συμμετείχε το 2023 και το Ιχκόμε της Έρικα Βίκμαν που συμμετείχε το 2025. Τα δύο τραγούδια που θα παίξω είναι το Dark Side of Blind Channel, διότι αυτό ήταν η αρχή της χρυσής εποχής της Φιλανδίας και νομίζω πως θα έπρεπε να τιμήσουμε και να δώσουμε το σεβασμό μας λίγο σε μια συμμετοχή που άνοιξε το δρόμο για να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα δύναμη στην Eurovision και προφανώς το τσάτσα του Κάρια. Οπότε Φιλανδία All Stars, Blind Channel Dark Side 2021 και Κάρια τσάτσα 2023 και επιστρέφουμε την τελευταία χώρα.

αυτή ήταν η All-Star της Φινλανδίας. Κέρια Cha-Cha-Cha 2023 και Blind Channel Dark Side 2021. Και φτάνουμε στο τέλος της, του τρίτου μέρους του αφιερώματός μας για τους Eurovision All-Stars 2016-2026 και μπαίνουμε στην πρώτη χώρα της κλίκας των Big Five. Οι Big Five είναι οι πέντε μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στην EBU και οι πέντε μεγαλύτερες μουσικές σκηνές στην EBU. Και είναι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Θα αναφερθούμε στη Γαλλία. Και γυρίζουμε πίσω στο μακρινό 2016. Η Γαλλία δεν είναι σε καλά χέρια, δεδομένου το ότι πέτυχε μόνο μία φορά την αποτέλεσμα στην αριστερή πλευρά του πίνακα και αυτό είναι το 2010. Κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει αρκετά σύντομα και άλλαξε με το ZSRC του Αμίρ που τερμάτισε έκτο με 257 βαθμούς και γενικά η Γαλλία άρχισε να ορθοποδεί λίγο, δηλαδή μου άρεσαν τα επόμενα τραγούδια και το Requiem της Άλμα που πήγε το 2017 και το Merci των Madame Messie που πήγε το 2018 αλλά πιστεύουμε το μεγάλο ζουμί της υπόθεσης είναι περίπου σαν τη Φιλανδία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Διότι και η Γαλλία είχε ένα boom, θετικό boom στην απόδοσή της από το 2021 και μετά. Για την ακρίβεια, το 2021 η Γαλλία τερμάτισε δεύτερη με το Βουάλα της Μπαμπαγά Παγαδί, η αγαπημένη μου γαλλική συμμετοχή της δεκαετίας. Τερμάτισε δεύτερο με 499 βαθμούς πίσω από την φοβερή τότε Ιταλία. Την επόμενη χρονιά που τουλάχιστον σε μένα άρεσε πολύ σαν τραγούδι, διότι ήταν μια προσπάθεια της Γαλλίας να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό, είχε στείλει βρετονική ethnic μουσική, το Φιλέν, τον Άδαν και τον Αχέρες, το οποίο δυστυχώς δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν βοήθησε σίγουρα και το live. Και γενικά η Γαλλία φαίνεται πως έπειτα από αυτό το μικρό στραπάτσο του 2020 με το Φιλέν, έμαθε κάτι. Ας γίνουμε όσο πιο τυπικά και στερεοτυπικά γαλλόφωνοι Γάλλοι μπορούμε να γίνουμε. Δηλαδή, τραγούδια πάντα που θα έχουν σχέση με την αγάπη ή με κάτι αρκετά συναισθηματικό και θα είναι κυρίως pop. Δηλαδή το Εβιταμάν της Λαζαρά που πήγε το 2023, το Μοναμούρ του Σλιμάν που πήγε το 2024, το Μαμόν που πήγε το 2025, το φετινό τραγούδι της Γαλλίας που στην ουσία είναι μια γαλοποιημένη αλλά πιο φτηνή έκδοση της Αυστρίας του 2025. Αλλά αυτή η συνταγή πετύχαινε τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την 10η θέση που πέτυχε η Γαλλία φέτος και το 2023 που βγήκε 16ο, βγήκε 4ο και 7ο το 2024 και το 2025 αντίστοιχα. Οι τρεις αγαπημένες μου συμμετοχές είναι το ZSRC του Αμίρ που εκπροσώπησε τη Γαλλία το 2016, το Βουάλα της Μπάρμπαρα Πραβή που εκπροσώπησε τη Γαλλία το 2021 και το Μοναμό του Σλιμάν που εκπροσώπησε τη Γαλλία το 2024. Οι δύο χώρες που θα παίξουμε, οι δύο συμμετοχές που θα παίξουμε είναι το Βουαλά και το ZSRC. Γαλλία All Stars λοιπόν, Μπάρμπαρα Πραβή Βουαλά και Αμίρ ZSRC σε 2016. Αυτή ήταν η εκπομπή EuroMelodies, ήμουν Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμπτουμε το ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Θα επιστρέψουμε την επόμενη εβδομάδα με το τέταρτο μέρος του αφιερώματος. Και ακολουθεί η εκπομπή Radioactivism της Αναστασίας Δαλακώστα και του Λευτέρη Βασιλόπουλου. Σας αφήνουμε με τους All-Stars της Γαλλίας και επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Radio Activism, μια εκπομπή για τον ακτιβισμό της καθημερινής ζωής, για πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο, τη σημασία της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ελπίδας σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Αναστασία Νταλακώστα και είμαστε μαζί σας κάθε Παρασκευή 5 με 6 στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, σήμερα είμαι μόνη μου. Είμαι μόνη μου, δεν είμαι τελείως μόνη μου, ενώ δεν είναι ο Λευτέρης σήμερα εδώ. Θα επανέλθει σε δύο εκπομπές έτσι για να κλείσουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τη μετανάστευση, την ταυτότητα, τη μεταναστευτική ταυτότητα και τα δικαιώματα των μεταναστών και μεταναστριών στην πολιτική συμμετοχή. Με επίκεντρο βέβαια την Ελλάδα, αλλά γενικά θα ανοίξουμε έτσι λίγο τη συζήτηση. Σήμερα λοιπόν έχω μαζί μου έτσι δύο ανθρώπους για να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα. Δύο ανθρώπους που εκτιμώ πολύ, γιατί τους γνωρίζω προσωπικά. Δύο ανθρώπους που είναι πολύ καλοί ερευνητές, έχουν ασχοληθεί με τη θεματική. Και πάμε να τους καλωσορίσουμε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Μάρκο Σαγκογιάν και τον Διονύση Γιάτα. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά από το να μας πείτε ποια είναι η σχέση σας έτσι με τη μετανάστευση, με τη θεματική, πώς και ασχοληθήκατε με αυτό και ποια είναι έτσι μέχρι τώρα η ερευνητική σας εμπειρία. Ποιος θέλει να ξεκινήσει?
2: Μάρκο, πες εσύ. Τέλει, ωραία.
1: Λοιπόν, για αρχή να καλωσορίσω και εγώ και να
0: ευχαριστήσω. Ξεκινάει ο Μάρκος λοιπόν, ναι. Να το πούμε και αυτό.
1: Καλησπέρα και από μένα, Μάρκος Σαγκογιάν. Πολιτικός επιστήμονας ερευνητής. Και για να γυρίσω και στην ερώτηση, θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα ίσως, τα οποία θα συνοψίσουν αρκετά γρήγορα. Πρώτον, είμαι μετανάστης, εννοώντας ότι προέρχομαι από την Αρμενία και οι δύο γονείς μου έχουν έρθει από την Αρμενία. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εδώ στον Πειραιά συγκεκριμένα. Το κρατάω το Πειραιάς, είναι σημαντικό για μένα. Άρα ένα κομμάτι μου έχει την εμπειρία του μετανάστη, δηλαδή το μεταναστευτικό βίωμα και αντλώ από αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι, που θεωρώ ότι σχετίζεται άμεσα με το πρώτο, η περιέργειά μου για το πώς ένα άτομο που έχει είτε ένα background είτε μια εμπειρία μετακίνησης βιώνει τη ζωή, θα πω, και την κοινωνική πραγματικότητα. Και αυτό με έχει οθήσει και πολλές φορές να ασχοληθώ ερευνητικά με τη θεματική. Προσωπικά με το κομμάτι του μεταναστευτικού έχω ασχοληθεί περίπου για, θα πω, άμεσα και έμεσα. Εμέσως, επειδή έχω περάσει και κάποια μαθήματα, εκπαίδευση κλπ, είμαι περίπου 5 χρόνια. Αλλά άμεσα έχω ασχοληθεί περίπου 2 χρόνια ερευνητικά. Είτε με κάποια ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, είτε με κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες ατομικές, τις οποίες έχουμε υποστηρίξει εγώ με κάποιους συναδέλφους μου στην οργάνωση την οποία εκπροσωπώ λίγο και σήμερα, το ερεύνημα.
2: Διονύση. Ωραία.
0: Ωραία. Μ' αρέσει που δίνετε και πάσα μόνοι σας. Μπράβο, έτσι. Αυτοοργάνωση. Πάμε.
2: Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα ήθελα να πω έτσι ένα μεγάλο μπράβο και σε σένα και στον Λευτέρη για αυτή την εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές και ειδικά σε ένα φοιτητικό πλαίσιο. Χαίρομαι πολύ και για τη σύνθεση που είναι σήμερα ο Μάρκος, έτσι, και που δεν είμαστε δύο άτομα από τα πάνω να μιλήσουμε μόνο ερευνητικά και θεσμικά για ένα τέτοιο φλέγον ζήτημα. Εγώ ασχολούμαι με το ζήτημα της μετανάστευσης ερευνητικά από τα τέλη του 22, ήδη από το μεταπτυχιακό μου, που ήταν πάνω στις σπουδές στην κινητικότητα, και από το 24 ακόμα πιο εντατικά, στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής. Θα έλεγα βέβαια ότι ανήκω σε μια ακαδημαϊκή μειοψηφία, καθώς προσεγγίζω το μεταναστευτικό, ασχολούμαι κυρίως με το ζήτημα της διασποράς, της ελληνικής διασποράς. Έτσι κάπως νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία η στροφή αναμενόμενα ήταν στο προσφυγικό. Αλλά ναι, οπότε σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που δεν θα συζητήσουμε μόνο για τα δικά μου και νομίζω ότι έχω και εγώ να μάθω και από την εμπειρία του Μάρκου, αλλά και από τη συζήτηση που θα κάνουμε και νομίζω θα βγει κάτι πολύ ωραίο.
0: Τέλεια. Πιάνομαι από αυτό που λες, γι' αυτό που είπες ότι ασχολείσαι με την ελληνική διασπορά, για να καταλάβουμε όντως λίγο να πάμε στο τι είναι μετανάστευση και πώς το ορίζουμε, γιατί όντως πολλές φορές και λόγω της προσφυγικής με κρίσης, τέλος πάντων, όπως αποκαλείται, από το 2015 και μετά, όλη η συζήτηση έχει περιστραφεί έτσι γύρω από αυτό, οπότε θέλω λίγο να ανοίξουμε την κουβέντα για να καταλάβουμε κι εμείς και όσοι όσες μας ακούνε τι είναι έτσι η μετανάστευση, οπότε θέλω να μου πείτε λίγο πώς θα την ορίζατε εσείς, όχι εντάξει, ορισμό ακαδημαϊκό τώρα, κατάλαβες, έτσι λίγο γενικά πώς εσείς την αντιλαμβάνεστε.
2: Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ωραία. πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αν μπορούσα έτσι να δώσω κάποια χαρακτηριστικά που ίσως θα μας βοηθούσαν σε έναν ενδυνάμει ορισμό, νομίζω ότι αρχικά θα πρέπει να τη διαχωρίσουμε σε εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση. Θεωρώ ότι στις μέρες μας η εσωτερική μετανάστευση είναι κάτι πολύ αναμενόμενο. Νομίζω ότι και εμείς τα ίδια μπορεί να έχουμε μετακινηθεί εντός της χώρας μας. Τώρα, η εξωτερική μετανάστευση, νομίζω εκεί πέρα έχουμε πάλι άλλη μια διάκριση, στο αν μιλάμε για οικονομική μετανάστευση. Εγώ σε αυτό το πλαίσιο εντάσσω και ότι μπορεί να είναι πλέον και άνθρωποι οι οποίοι να μεταναστεύουν για κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Ή νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί πολύ πιο έντονα να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μεταναστεύουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Και ή άλλοι, αν θα θέλαμε να βάλουμε μια άλλη δεύτερη κατηγορία της εξωτερικής μετανάστευσης, δηλαδή πέρα από την οικονομική μετανάστευση, είναι η μετανάστευση η οποία έρχεται ως απόρρια πολέμων, που είναι κάτι που ακόμα και το 2026 νομίζω πολύ πιο έντονα βλέπουμε να υφίσταται.
0: Ναι, δυστυχώς. Μάρκο.
1: Με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο Διονύσης. Εγώ ίσως έκανα το εξής λίγο και πήγαινα. Πολύ συχνά μου αρέσει να πηγαίνω ένα βήμα πιο πριν και να προσπαθώ να δω λίγο ποια είναι τα. Αν πήγαινε σε ένα λίγο πιο abstract είδος, τι ακριβώς θα ήταν η μετανάστευση. Αρχικά να πω ότι η μετανάστευση είναι ένας πολύ ευρύς όρος, είναι μια ομπρέλα πολύ συχνά και παίρνει πολλά στοιχεία μέσα. Αλλά αν προσπαθούσε κανείς να βρει τα πολύ βασικά στοιχεία του, θα βλέπει ότι υπάρχει ένα χωρικό στοιχείο πολύ συχνά και ένα χρονικό στοιχείο. Στο χωρικό στοιχείο θα έβαζε ότι οι πιο πολλοί ορισμοί απαιτούν ένα κομμάτι μετακίνηση, να πας από το σημείο Α στο σημείο Β. Το σημείο Β συχνά πρέπει να έχει μια ικανοποιητική απόσταση, ας την πούμε έτσι, πολύ θεωρητικά. Πέραν αυτού, εκτός από το χωρικό στοιχείο, υπάρχει και το χρονικό, το οποίο σου λέει ότι δεν πρέπει να μείνεις για τρεις εβδομάδες, πρέπει να μείνεις για ένα χι χρονικό διάστημα και παραπάνω. Δηλαδή, ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη, ή η προσωρινή επίσκεψη σε μια άλλη χώρα δεν θα πιαστεί στο κομμάτι της ομπρέλας της μετανάστευσης. Λίγο αυτά με βοηθάνε εμένα να καθοδηγηθώ στο πώς κατανοώ το κομμάτι της μετανάστευσης. Υπάρχουν και πολλές, ας πούμε, λίγο πιο εναλλακτικές θεωρήσεις της μετανάστευσης, οι οποίες σου λένε ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η κινητικότητα και η κινητικότητα ενδεχομένως είναι ένα φάσμα που ξεκινάει από τις καθημερινές μετακινήσεις μας και μπορεί να φτάσει και έως την αλλαγή χώρας, την αλλαγή της μόνιμης κατοικίας. Έτσι, αυτά τα τρία στοιχεία, παραδείγματος χάρη, τα δύο στην ουσία, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά και το τρίτο, το οποίο είναι το φάσμα, βοηθάει λίγο να βάλεις τους λόγους για τους οποίους μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να οριστεί η έννοια της μετανάστευσης, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κοινωνική έννοια. Και αυτό αποδεικνύεται και από το ότι δεν υπάρχει, όπως γνωρίζω, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος νομικός όρος, για όλη την ομπρέλα τουλάχιστον.
0: Okay. Ωραία. Οπότε τώρα που έχουμε λίγο έτσι στο μυαλό μας περίπου τι είναι η μετανάστευση, τέλος πάντων τι συμπεριλαμβάνει, γιατί συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα όπως είπατε, θα ήθελα λίγο να πάμε στο κομμάτι μετανάστευση και ταυτότητα. Θέλω λίγο να δούμε το πώς ένα άτομο στην ουσία σχηματίζει αυτή την ταυτότητα. Ένα άτομο δηλαδή με μεταναστευτική εμπειρία, πώς σχηματίζει αυτή την ταυτότητα, ποια είναι κάπως η διαδικασία. Είναι λίγο ίσως πιο φιλοσοφικό το ερώτημα, αλλά επειδή εδώ έχουμε έτσι ερευνητές, πιστεύω θα τους άρεσε έτσι λίγο αυτή η συζήτηση. Οπότε θέλω να μου πείτε λίγο έτσι πώς το διαμορφώνετε.
1: Μάρκος. Εντάξει, επαναλαμβάνουμε το όνομά μας.
0: Ναι, ναι, ναι, για να μπερδευόμαστε.
1: Και θα ξεκινούσα λίγο για να δώσω και ενδεχομένως πάσα και στον Διονύση με την προσωπική μου εμπειρία. Και αν θέλει εκείνος και βρίσκει ότι συνδέεται με κάτι με το οποίο του κάνει ένα κλικ, παρεμβαίνει. Εννοείται, εδώ θα αντλήσω περισσότερο από την προσωπική μου εμπειρία όπως ανέφερα και νωρίτερα. Δεν θα μπω πάρα πολύ στο τι θεωρίες υπάρχουν και το τι λέει η ακαδημαϊκή έρευνα. Και θα αναφέρω στο ότι προσωπικά το σπάω σε τρία κομμάτια. Το πώς χτίζει κάποιος την ταυτότητά του. Η μετανάστευση για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εμπειρία είναι βασικό κομμάτι. Το οποίο σίγουρα θα ορίσει το ποιος είναι. Γνωρίζοντας και βλέποντας και πολλούς γύρω μου και έχοντας δει κιόλας από διάφορες συνεντεύξεις μέσα από διαλόγους, πολλοί άνθρωποι κάνουν ένα από τα παρακάτω τρία. Συνήθως, τα σπάω σε απόλυτα τώρα, συνήθως το τρίτο που θα αναφέρω είναι που ισχύει. Είτε προσπαθούν να ξεχάσουν την μεταναστευτική εμπειρία, δηλαδή σαν να είναι ένα τραύμα ή το οτιδήποτε, που πολλές φορές είναι και τραύμα, αν π.χ. προέρχεσαι από μια εμπόλεμη ζώνη ή από μια γενοκτονία ή από το οτιδήποτε. Προσπαθούν να το αφήσουν στην άκρη και να αφομοιωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το οποίο για μένα έχει ένα παράδοξο, γιατί όταν πας να αφήσεις κάτι τόσο επίπονο, ας πούμε, πίσω σου, ενδεχομένως δεν το ξεπερνάς. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων είναι το ακριβώς ανάποδο. Δεν ξεπερνάει τίποτα ποτέ, δεν αφομοιώνεται ποτέ. Αυτά είναι τα δύο άκρα που βάζω. Δεν υπάρχει καθαρός άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτά τα άκρα. Τα βάζω έτσι ως θεωρητικά απόλυτα. Και μετά υπάρχουν, εκεί που ανήκουμε όλοι μας και όλες μας, τα άτομα με μια μεταναστευτική εμπειρία που βρίσκονται σε ενδιάμεσες ζώνες. Προσωπικά, και θα το αναφέρω αυτό και θα κλείσω ίσως με αυτό, όποτε με ρωτάνε πώς ορίζεις, από πού είσαι Μάρκο, η απάντησή μου σχεδόν πάντα είναι είμαι ένας Αρμένης από τον Πειραιά, είμαι ένας δηλαδή Πειραιώτης Αρμένης. Ορίζω τον εαυτό μου πιο πολύ ως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τον Πειραιά, τα περίχωρα, εκεί που έχει μεγαλώσει, εκεί που έχει τις εικόνες του, τις εμπειρίες του. Παρά συνδέομαι απευθείας με το γενικό ελληνικό, ας πούμε, κοινωνικό, με την γενική αυτή ταυτότητα, την εθνική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποδέχομαι ότι okay, το κομμάτι του Πειραιά και όλα τα οποία έχω ζήσει είναι κομμάτι αυτού. Αλλά όλη αυτή η ένταση που υπάρχει, νομίζω δείχνει αυτή τη δυσκολία του να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Διονύση.
2: Λοιπόν, αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπε ο Μάρκος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε άνθρωποι οι οποίοι φέρουν αυτή τη μεταναστευτική ιδιότητα, πώς οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται. Και είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει αρκετά στη διατριβή μου, όπου τώρα μας μεταφέρω από το ελληνικό συγκείμενο στην Αυστρία, όπου εγώ ερευνώ και έχω συνομιλήσει με μετανάστες, μετανάστριες που είναι από την Ελλάδα. Και ενώ λοιπόν αυτοί και αυτές υλοποιούν τη μεταναστευτική τους εμπειρία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί για μένα, μπορεί και για εσάς εδώ πέρα να τους θεωρούμε, να τις θεωρούμε μετανάστες και μετανάστριες, στην πλειοψηφία τους δεν αυτοπροσδιορίζονται ως μετανάστες, μετανάστριες. Διότι θεωρούν ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού αυτοπροσδιορίζονται ως Ευρωπαίοι πολίτες, δεν τους αγγίζει αυτή η ταμπέλα, την οποία την προσάπτουν στο μη λευκό δυτικό υποκείμενο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία διαφωνία που μπορεί να έχει ο ερευνητής με τα άτομα με τα οποία συνομιλεί. Αυτή είναι εμένα η σκέψη μου, ότι πρέπει λίγο όντως να ακούμε τις φωνές. Και εδώ ίσως δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να υπάρχει και μία, πώς να πω, τα αντικειμενικά κριτήρια, αντικειμενική οπτική. Για μένα είναι μετανάστες, μετανάστριες και έχουν την προνομιακότητα της λευκότητας του δέρματος και της προνομιακότητας να εντάσσονται σε ένα πολύ μεγάλο σύνολο όπως αυτό που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για τους ίδιους και για τις ίδιες, με βάση και τις πολιτικο-ιδεολογικές τους αφετηρίες, δεν αυτοπροσδιορίζονται έτσι.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί εντός έχει νόημα το και πώς ένα άτομο τελικά, αν χαρακτηρίζεται αυτό, βασικά αυτό προσδιορίζεται ως μετανάστη, μετανάστρια, και ότι όντως πολύ συχνά κάπως ταυτίζουμε τη μεταναστευτική εμπειρία με αυτό που είπες, το, πώς το είπες πολύ ωραία, το υποκείμενο, το μη λευκό, το μη δυτικό, όλο αυτό το κομμάτι. Θα πάω λίγο τώρα έτσι σε πιο πρακτικά, ας πούμε, πράγματα, να φέρουμε λίγο τη συζήτηση για την Ελλάδα, για άτομα με μεταναστευτική εμπειρία στην Ελλάδα και να δούμε λίγο τι γίνεται με την πολιτική συμμετοχή, έτσι, με το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή. Ποια είναι η τωρινή κατάσταση, δηλαδή πώς τα άτομα αυτά βιώνουν και τελικά συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν στην πολιτική, έχουν το δικαίωμα αυτό. Θα ξεκινήσω από εσένα αυτή τη φορά, Διονύση, έτσι, για αλλαγή.
2: Ωραία. Έχω να προσθέσω δύο σημεία. Το ένα σχετίζεται με το προηγούμενο τώρα που μου ήρθε. Είναι ότι πολλές φορές και το θεσμικό αφήγημα από τους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όταν μιλάμε για μετακίνηση ανθρώπων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται ως κινητικότητα και όχι ως μετανάστευση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που επηρεάζει τα ίδια τα υποκείμενα. Τώρα λοιπόν, στο ερώτημα που έθεσες, θα ήθελα πρώτα να κάνω έτσι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ένα political statement, ότι θεωρώ σε μεγάλο βαθμό ότι οι άνθρωποι που μετακινούνται δεν το κάνουν από μία ευχαρίστηση, το να αφήσουν τον τόπο που έχουν γεννηθεί και που έχουν μεγαλώσει. Όπως προείπαμε, προέρχεται αρκετές φορές από πολύ σκληρά βιώματα. Άρα, θεωρητικά, σε έναν πολύ εξεντενικευμένο κόσμο θα έπρεπε οι χώρες υποδοχής να δείχνουν αλληλεγγύη προς αυτούς τους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα και μάλλον και το δικαίωμα να μετέχουν τα μεταναστευτικά υποκείμενα σε διαδικασίες πολιτικής συμμετοχής. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υφίσταται. Θα μπω λίγο σε μια εξειδίκευση και θα δώσω μετά την πάσα στο Μάρκο. Λοιπόν, το 2010, αν δεν απατώμε, επί Υπουργείας Ραγκούση, είμαστε στην διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πριν ακόμα, ας πούμε, σκάσει η μνημονιακή βόμβα, θεσμοθετείται για πρώτη φορά το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής μεταναστών μεταναστριών σε δημοτικά ψηφοδέλτια, δηλαδή στις τοπικές εκλογές, και στα ευρωψηφοδέλτια. Το οποίο όμως, εν τέλει, αυτός ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Για να είμαστε, θα έλεγα, δίκαιοι, δεν είναι κάτι που ξανά αφορά μόνο το ελληνικό συγκείμενο. Φέρνω πάλι στο προσκήνιο την Αυστρία, όπου ισχύει ακριβώς το ίδιο πλαίσιο, με τη διαφορά, ψάχνοντας και κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αυστρία, και οι δύο χώρες δίνουν τη δυνατότητα πολιτικής συμμετοχής εφόσον έχει αποκτηθεί η ηθαγένεια. Στην Ελλάδα, πέρα από όλη την διαδικασία που υπάρχει, απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια διαμονής. Στην Αυστρία απαιτούνται 10, εκ των οποίων όμως τα 5 θα πρέπει να είναι μόνιμης διαμονής. Άρα βλέπουμε και στις δύο χώρες υπάρχει ένα πολύ αυστηρό και συντηρητικό πλαίσιο. Αυτά, δίνω την πάσα στον Μάρκο και αν θυμηθώ κάτι άλλο θα ξαναεπανέλθω.
0: Εννοείται, εδώ ό,τι σου έρχεται προσέτης.
1: Fun fact, επί Υπουργείας Ραγκούς ήταν που και εγώ κατάφερα να πάρω την ελληνική ηθαγένεια και την ταυτότητα, γιατί ως τότε δεν την είχα. Το 2011-2012 κατάφερα, λίγο πριν τις Πανελλήνιες, δηλαδή λίγο ακόμα αργούσε, δεν θα είχα τη δυνατότητα να δώσω με ευκολία Πανελλήνιες. Και αυτό δεν είναι μια ανέκδοτη ιστορία που δεν υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλοί σαν και εμένα και πολλές. Πολλοί κυρίως, γιατί συνήθως τα αγοράκια έχουμε το θέμα με το στρατό. Πολιτική συμμετοχή και τωρινή κατάσταση ατόμων, ναι. Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ θα πω πολύ λέξη κλειδιά, περιοριστική, και όσο πάει και πιο περιοριστική. Πρακτικά, αν δεν διαθέτεις την ηθαγένεια, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Εκλέγεστε. Υπάρχει ένα όργανο το οποίο έχει θεσμοθετηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά υπολειτουργεί, στην καλύτερη θα πω υπολειτουργεί. Ωστόσο, είναι μια καλή πρακτική αν εφαρμοστεί καλύτερα. Είναι τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Παλιότερα που είχα ασχοληθεί λίγο με τη θεματική, λειτουργούσαν ελάχιστα. Υπήρχε τρομερή υποχρηματοδότηση. Υπήρχε μεγάλη προσπάθεια από άτομα με προσωπικό ζήλο και προσωπική προσπάθεια να τα λειτουργήσουν, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό και δεν λειτουργεί σχεδόν ποτέ οργανωμένα όλο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και να λειτουργούσε, θα είχες μια διαφορετική εμπειρία ανά κάθε συμβούλιο. Θα μείνω λίγο σε αυτό, στο ότι αν δεν έχεις την ηθαγένεια, πρακτικά δεν έχεις κανένα δικαίωμα ψήφου. Υπήρξε ένα σύντομο παραθυράκι εκεί το 10 με 13 για τις τοπικές εκλογές, νομίζω, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, βάζω μια ανατολή, Αναστασία, αν έχεις κάτι άλλο.
0: Ναι, θα μείνω λίγο σε αυτό, εστιάζοντας λίγο και στην εμπειρία των ίδιων των ατόμων με την πολιτική συμμετοχή και θέλω λίγο να συζητήσουμε και λίγο παραπάνω, ίσως μετά το διάλειμμα, τώρα έτσι ίσως μια πιο σύντομη αναφορά, λίγο για το εφόσον είναι έτσι και η κατάσταση, δηλαδή ποια είναι τελικά και τα κίνητρα, δηλαδή πώς δίνονται, τι κίνητρα υπάρχουν και τι αντικίνητρα υπάρχουν τελικά, στο ίδιο πνεύμα δηλαδή, πάνω σε αυτά που συζητήσαμε, για τα μεταναστευτικά υποκείμενα, όπως το Διονύση το υιοθετώ, για να μαθαίνω κι εγώ πώς εκφραζόμαστε για αυτό το κομμάτι. Ποια είναι λοιπόν τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να συμμετάσχουν τελικά αυτά τα άτομα. Υπάρχουν, δηλαδή πραγματικά από όπου και να το πιάσεις, δηλαδή από το κομμάτι της ελληνικής ηθαγένειας με τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Το έχουμε συζητήσει νομίζω με τον Μάρκο αρκετές φορές, το πόσο δύσκολο είναι και εξετάσεις να δώσεις, να περάσεις, κάτι ερωτήσεις τώρα πολύ έτσι γενικές και που έχουν να κάνουν με άσχετα θέματα, ας πούμε, και δεν έχει να κάνει με γνώσεις της γλώσσας ή οτιδήποτε. Με τις άδειες, έτσι, παραμονής, που επίσης οι διαδικασίες είναι αρκετά περίπλοκες. Πώς έτσι θα, με μια κουβέντα, και θα το συνεχίσουμε μετά, θα λέγατε ότι μπορούν τελικά να συμμετάσχουν στα άτομα. Μάρκο.
1: Να αρχίσω πολύ σύντομα λέγοντας ότι όταν έχεις να καλύψεις ανάγκες σου, αυτό ισχύει είτε για άτομα τα οποία έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο είτε όχι, πολύ συχνά δεν σκέφτεσαι καθόλου την πολιτική σου συμμετοχή, είτε με την κλασική έννοια το συμμετέχω στο εκλέγει να εκλέγεστε, είτε με την ευρύτερη έννοια συμμετέχω σε τοπική δράση, να μαζέψω, λέμε τώρα, κοινωτικές δράσεις, σκουπίδια, να φυτέψω έναν κήπο. Δεν περνάει κανένα από όλα αυτά το μυαλό σου. Ωστόσο, θα αναφέρω κάτι αρκετά ενδιαφέρον, που κολλάει πολύ και με τις διασπορές. Οι διασπορές πολύ συχνά αρχίζουν και αυτοοργανώνονται σε έναν πολύ σύντομο βαθμό και αποκτούν πολιτική οργάνωση μέσα τους. Πολύ συχνά δηλαδή, παίρνοντας ως παράδειγμα την αρμένικη διασπορά στην Ελλάδα τώρα, η αρμένικη διασπορά σπάει σε αρκετές μικρότερες κοινότητες, ας πούμε έτσι, οι οποίες έχουν και ένα πολιτικό, ιδεολογικό υπόβαθρο σε αρκετές από τις περιπτώσεις και έχουν και, και τις ρίζες τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολύ συχνά αυτές οι ομάδες, επειδή έχουν μια μεγάλη συνέχεια, αποκτούν και μια δική τους αυτοοργάνωση, καλύπτουν με έναν τρόπο τις δικές τους ανάγκες και συμμετέχουν σε δύο πολιτικές διαδικασίες, τις εσωτερικές τις δικές τους και τις εξωτερικές, είναι σαν να σπάμε σε μια ακόμα υποομάδα τον Λεβιάθανο, να το πούμε έτσι, και τις εξωτερικές. Θα το αφήσω εκεί και μιλάμε λίγο παραπάνω για κίνητρα, αντικίνητρα μετά.
0: Ωραία, ωραία. Διονύση, θα σου δώσω το λόγο αμέσως με το διάλειμμα. Οπότε, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να χωνέψουμε έτσι τα όσα ακούσαμε. Και επανερχόμαστε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε System of a Down, Aerials. Έτσι, είναι παραγγελιά, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε και επανερχόμαστε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Radio Activins, στο Ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Να πούμε ότι μας βρίσκεται και στα social media, σε Facebook και Instagram του Ράδιο Πάντιον και στο δικό μας Instagram, το Radio Activins. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη συζήτησή μας με τον Μάρκο Σαγκογιάν και τον Διονύση Γιάτα. Συζητάμε για τη μετανάστευση, για την ταυτότητα, τη μεταναστευτική ταυτότητα, για την πολιτική συμμετοχή και το δικαίωμα των μαντώνμων αυτών και το πώς διασφαλίζεται. Οπότε θα το πιάσουμε λίγο από εκεί που το αφήσαμε. Μιλούσαμε λοιπόν για τα κίνητρα και τα αντικίνητρα που έχουν στην ουσία τα μεταναστευτικά υποκείμενα για να συμμετάσχουμε στην πολιτική συμμετοχή. Οπότε θέλω να δώσω πάσα στο Διονύση, έτσι, να μας πει δύο λόγια γι' αυτό.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι πριν το έθεσε πολύ ευστοχά ο Μάρκος. Θεωρώ ότι ένας μετανάστης, μία μετανάστρια, ανεξαρτήτως το αν προέρχεται από μία εμπόλεμη ζώνη ή αν οικονομικός μετανάστης, οικονομική μετανάστρια, το διακύβευμα την πρώτη περίοδο που εγκαθίζεται, αλλά η πρώτη περίοδος μπορεί να είναι και πολλά χρόνια και να μην είναι καν ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είναι προφανώς το να συμμετέχει σε κάποιο πολιτικό φορέα. Είναι ξεκάθαρα το να επιβιώσει. Το να επιβιώσει και σιγά σιγά να ξεκινήσει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να ζήσει, πόσο μάλλον ειδικά αν έχει και από πίσω του μία οικογένεια. Θα έλεγα επίσης ότι είναι και λίγο, αν θέλετε, προνομιακό ή ταξικό το να ασχοληθείς εν τέλει με την πολιτική όταν φέρεις και την μεταναστευτική σου ιδιότητα. Αρχικά και λόγω αυτού που είπαμε πριν, ότι έρχεσαι κάτω από δύσκολες συνθήκες και προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου, αλλά και κατά δεύτερον, εδώ ίσως μπορεί να με συμπληρώσει ο Μάρκος, γιατί δεν είμαι σίγουρος για τη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής εθεαγένειας, αλλά στην Αυστρία σίγουρα απαιτεί το να πληρώσει το μεταναστευτικό υποκείμενο. Άρα πάλι εδώ πέρα μπαίνει η ταξικότητα και η προνομιακότητα, που πρέπει να έχεις εξασφαλίσει δηλαδή και ένα χρηματικό ποσό για να μπορέσεις να πληρώσεις, πέρα από οποιασδήποτε εξετάσεις που δίνεις γλωσσομάθειας ή εξετάσεις ιστορίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ βασικό αντικίνητρο για οποιοδήποτε άτομο και αν θα ήθελε να αποκτήσει την ιθαγένεια.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Πες Μάρκο, κάτι να σε πληρώσω.
3: Και να συμπληρώσω και να απαντήσω. Δεν είμαι 100% σίγουρος αυτή τη στιγμή για τη διαδικασία. Γιατί τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που εγώ και η αδερφή μου δεν έχουμε πλέον το ζήτημα, δεν έχουμε ασχοληθεί. Το έχουμε κοιτάξει λίγο για τους γονείς μου, γιατί οι ίδιοι δεν έχουν. Από τη μία δεν έχουν το κίνητρο, από την άλλη υπήρξαν διάφορες ανάποδιες, ας πούμε, και έχει δυσκολέψει λίγο η κατάσταση. Σίγουρα χρειάζεται η συνεχής παραμονή. Και σίγουρα χρειάζεται να έχεις και παραμονή μακράς διαρκείας. Δηλαδή, για να μπορέσεις να κάνεις αίτηση για να αποκτήσεις την ιθαγένεια, πρέπει να έχεις την άδεια η οποία είναι για πενταετία ή δεκαετία. Δεν είμαι σίγουρος. Εδώ μην με πάρετε τέτοιο. Αλλά και εδώ πληρώνεις ένα ποσό. Θυμάμαι παλιότερα ήταν κοντά στα 500 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι παραπάνω ή λιγότερο τώρα. Αλλά υπάρχει αυτή η διαδικασία και εδώ, το οποίο δεν είναι αμεληταίο ποσό, εννοείται. Πολύ συχνά όταν είσαι από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από μήνα σε μήνα, στηρίζεις και η οικογένεια πιο πίσω, είτε εδώ είτε στην χώρα από την οποία ήρθες. Είναι όλα πολύ πιο περίπλοκα. Η εξίσωση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Πάντως, Διονύση, σε ευχαριστώ που τα συμπληρώσεις όλα αυτά, γιατί συμφωνώ απόλυτα. Και εδώ θα ήθελα να, ίσως να βάλω και ένα ακόμα, μια ακόμα μεταβλητή αυτή της κουλτούρας. Θα μιλήσω για την υποθετική περίπτωση που αποκτάς την ιθαγένεια, αλλά προέρχεσαι από μια, λέμε τώρα, σοβιετική χώρα ή από μια χώρα η οποία, στην οποία η πολιτική είναι οριακά αδίκημα το να την ασκείς. Πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι δεν θα επιλέξουν να ασχοληθούν. Θα νιώσουν ότι αυτό ξεπερνάει τα δικαιώματά τους, και ας έχουν το άμεσο δικαίωμα να το κάνουν, θα νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς, ότι η πολιτική είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται από μόνο του και αυτοί να συμβιβάζονται με το τι προκύπτει από όλες αυτές τις καταστάσεις. Άρα πολύ συχνά άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από μια κουλτούρα όπου η πολιτική συμμετοχή δεν ήταν άμεσα συνηθισμένοι είτε στην οικογένειά τους, είτε στο κοινωνικό τους περίγυρο, είτε οτιδήποτε, ή συμμετείχαμε εντελώς διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Δεν θα επιλέξουν να ασχοληθούν ιδιαίτερα. Αυτό το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι το ότι υπάρχει μια τεράστια πηγή. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση ως προς το τι δικαιώματα αποκτούν οι πρόσφυγες, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι μεταναστριές, ως προς το και την κατάσταση γύρω από την παραμονή τους. Και έτσι πολύ συχνά νιώθουν ότι είναι απειλητικό το να συμμετέχουν κιόλας. Το αφήνω εδώ, αλλά έχω κάτι να συμπληρώσω ένα χρόνο αργότερα.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα points, τα σημεία. Σκέφτομαι κάθε φορά τον μπαμπά μου, μου λέει μην μιλάτε με αγγλικές λέξεις να καταλαβαίνουμε, και έχει δίκιο. Όντως, κρατάω πολύ και το κομμάτι της κουλτούρας, έτσι, γιατί όντως ξεχνάμε πολλές φορές. Νομίζουμε ότι όλο αυτό είναι ένα ομοιγενές πράγμα που όλοι συμμετάσχουμε με τον ίδιο τρόπο. Και πάρα πολύ τη λέξη προνόμιο, που πραγματικά το ξεχνάμε επίσης πάρα πολύ, και υπάρχει, πιστεύω, αυτή η συζήτηση γενικότερα στην πολιτική, έτσι, για το ότι συνήθως τα άτομα που συμμετάσχουν πιο πολύ έχουν τους πόρους να συμμετάσχουν. Δηλαδή, και εμείς εδώ δεν μας βγάζω απ' έξω, έτσι. Δηλαδή, έχουμε το χρόνο, έχουμε την εκπαίδευση, έχουμε τα χρήματα που μπορούν να μας εξασφαλίσουν αυτό το χρόνο. Δηλαδή, η πολιτική συμμετοχή είναι προνόμιο. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε, πιστεύω, και να μην το ξεχνάμε. Οπότε, θέλω λίγο να γυρίσουμε πάλι στην Ελλάδα και να δούμε στην πράξη πώς εκπροσωπούνται τα άτομα με μεταναστευτική εμπειρία. Εκπροσωπούνται, υπάρχουν καθόλου στην πολιτική σκηνή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οργανώσεις που υπερασπίζουν τα δικαιώματά τους, προσπαθούν να διοργανώνουν δράσεις. Ωστόσο, στην πράξη, όντως, σε κόμματα, σε πολιτικούς φορείς, βλέπουμε τέτοια άτομα. Διονύση.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ. Καταρχάς, ο Μάρκος νομίζω ότι είναι φοβερό. Έτσι, μας δίνει, είναι πολύ σημαντικό τα βιώματά του, οι εμπειρίες του. Σκεφτόμουν ταυτόχρονα πόσο διαφορετικό είναι άτομα τα οποία προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πόσο διαφορετική εμπειρία μπορεί να έχουν από άτομα που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες στην Μέση Ανατολή, εντός εισαγωγικά Δυτική Ασία, όπως Συρία κτλ. Και πόσο διαφορετική εμπειρία μπορεί να έχουν Έλληνες ή Ελληνίδες οι οποίοι μεταναστεύουν. Τώρα, στο ερώτημά σου, και σκεπτόμενος κιόλας και την ισχύουσα νομοθεσία, να πούμε ότι στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν, δηλαδή το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε, πάλι εδώ πέρα έχει να κάνει με μία προνομιακότητα, δίνεται μόνο σε άτομα τα οποία προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, δηλαδή, ένας Ιταλός ή ένας Γάλλος που θα ζούσε στην Ελλάδα θα μπορούσε να εκλεγεί και να ψηφίσει. Εμείς κιόλας είμαστε μια χώρα η οποία θεωρώ δεν έχει ιδιαίτερη μετανάστευση από βορειοδυτικές ευρωπαϊκές χώρες, οπότε αυτό είναι και κάπως πολύ οξύμορο εν τέλει που δίνουμε το δικαίωμα. Παρ' όλα αυτά, ελάχιστες εξαιρέσεις, μου έρχεται και στο είχα αναφέρει Αναστασία πρόσφατα, σκέφτομαι την Κωνσταντίνα Κούνεβα, η οποία έχει εκλεγεί ευρωβουλεύτρια, αν δεν απατώμε, το 2014 με 2019 με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προέρχεται από τη Βουλγαρία. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά φαντάζομαι ότι για να κατάφερε να εκλεγεί το 2014, μάλλον θα πρέπει να έχει αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, η Βουλγαρία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε λογικά γι' αυτό και έχει καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα είναι στο Κουκουέ, δεν έχει εκλεγεί. Δεν υπάρχει, νομίζω, εκπροσώπευση και σκέφτομαι ότι ίσως σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, είμαστε, νομίζω, μια πολύ αντιθετική χώρα για κάτι τέτοιο. Και πριν δώσω την πάσα στον Μάρκο, αν θέλει να συμπληρώσει κάτι, να σχολιάσει, σκέφτομαι ότι τα εφιστάμενα πολιτικά κόμματα, ακόμα και τα κόμματα της αριστεράς, Τελευταία αρχίζουν να εστιάζουν πολύ στο κομμάτι του να προσελκύσουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Διασποράς. Τόσο η Νέα Δημοκρατία με την περίπτωση του Μπελέρη στην Αλβανία, όσο ακόμα να δούμε και μέχρι πρώτην ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Έλληνας της Διασποράς που για ένα διάστημα ηγείται κιόλας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφήνουμε ότι έχει συμβεί σε αυτόν τον χώρο. Αλλά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια λοιπόν υπάρχει μια στροφή επιλεκτική. Θέλουμε λοιπόν να συμμετέχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες Διασποράς, αλλά δεν θα δώσουμε, δεν δίνουν μάλλον όχι εμείς προσωπικά, δεν δίνουν τη δυνατότητα στον μετανάστη, μετανάστρια που ζει στην Ελλάδα να πολιτευτεί.
1: Μάρκο.
3: Δεν έχω πολλά να συμπληρώσω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το τομέα αυτό. Αν θυμάμαι καλά από την εμπειρία μου, έχω δει κάποιες υποψηφιότητες ατόμων, αλλά δεν ξέρω αν εκλέχθηκαν τελικά, δεν θυμάμαι δηλαδή, για να μην πω και κάτι που είναι λανθασμένο. Σίγουρα θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι που αφορά ενδεχομένως το κομμάτι του... τα άτομα δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης θα πω, και θα πάρω ως παράδειγμα πάλι άτομα που ξέρω από την αρμένικη διασπορά, έχουν κάνει προσπάθειες να συμμετέχουν και σε τοπικές εκλογές και γενικότερα και σε περιφερειακές. Τώρα ενδεχομένως και σε εθνικές, αλλά ας μην το... Άρα θεωρώ ότι όσο πιο πολύ καιρό είσαι και ακόμα και συνεχίζεις και είσαι μέρος μιας διασποράς, γίνεται ίσως λίγο πιο πιθανό, θελκτικό να το δοκιμάσεις για να εκπροσωπήσεις ίσως και την ομάδα σου. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχω δει. Θεωρώ ότι είναι πολύ περιορισμένο.
1: Ναι. Ωραία. Το κρατάμε όλο αυτό για να φτάσουμε λίγο στο τι μπορεί να γίνει. Θέλουμε έτσι... Προσπαθούμε να κλείνουμε γενικά με θετική νότα. Να βλέπουμε έτσι εναλλακτικές. Υπάρχουν σίγουρα στην Ελλάδα οργανώσεις, κοινότητες. Υπάρχει το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Μεταναστριών και Προσφύγων αντίστοιχα. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία που είπαμε πριν, τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, που λειτουργούν μάλλον σε δημοτικό επίπεδο. Υπάρχουν άλλες οργανώσεις όπως η Generation 2.0 Red, η οποία ασχολείται. Ωστόσο, ίσως δεν υπάρχει, λείπει η κυβερνητική πολιτική έτσι, γύρω από αυτό. Οπότε, για να κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας, θέλω να δούμε και το τι πρωτοβουλίες υπάρχουν ή τέλος πάντων τι εναλλακτικές, πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα στα άτομα μεταναστευτική εμπειρία να συμμετάσχουν. Και γενικά τι χρειάζεται να γίνει, δηλαδή αρκεί το να μια αλλαγή σε θεσμικό επίπεδο. Γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι πολλές φορές βλέπουμε το ζήτημα σε πάρα πολλά ζητήματα, βέβαια όχι μόνο σε αυτό, από πάνω προς τα κάτω, έτσι. Και όταν δεν εμπλέκονται οι ίδιες οι κοινότητες στη λήψη αποφάσεων και στο πώς θέλουν να συμμετάσχουν, και καλά, και αρχικά στο να μπορούν να συμμετάσχουν, βλέπουμε ότι κάπου χάνεται. Οπότε θέλω λίγο να δούμε αυτό. Μιλήσαμε πριν και για το ρόλο της διασποράς, που κάποιες φορές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι. Το βλέπουμε τώρα και με την Αλβανία, το τι γίνεται με τις διαδηλώσεις στην Αλβανία, που γίνονται και στην Ελλάδα, που διοργανώνονται και εδώ. Οπότε θέλω λίγο να συζητήσουμε έτσι κάπως σε πιο θετικό πλαίσιο, όσο γίνεται.
4: Ποιος είναι αισιόδοξος της παρέας.
1: Διονύση, σε βλέπω κάτι θες να πεις.
2: Εγώ παίρνω το λόγο χωρίς να ξέρω αν είμαι αισιόδοξος. Θα έλεγα ότι ο ακαδημαϊκός και ερευνητικός κύκλος, νομίζω σε κάτι τέτοια, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ωραία.
2: Και πολύ σύντομα, γιατί όντως δεν... Νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει άμεσος τρόπος, αλλά ή δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Θα έλεγα γιατί θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αν και είπαμε ότι προφανώς το διακύβευμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι η επιβίωσή τους, συμφωνούμε πιστεύω και τα τρία μας εδώ πέρα ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα άτομα είναι όλα τους απολυτικ. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν άτομα πολύ πολιτικοποιημένα και η εμπειρία τους ίσως να τους ενισχύει αυτό το αίσθημα. Οπότε η μόνη ίσως λύση που μπορώ να σκεφτώ από τα κάτω, νομίζω ξεκινάει πρώτα απ' όλα από εμάς, το να είμαστε αλληλέγγυα απέναντι σε αυτά τα άτομα και σιγά σιγά να ασκηθεί η πίεση στους πολιτικούς φορείς να τα εντάξουν, γιατί ξαναβάζω πάλι ότι ακόμα και για τα κόμματα που ανήκουν στον αριστερό προοδευτικό χώρο, ίσως είναι ένα πολύ μεγάλο ταμπού το να εντάξουν μεταναστά στα ψηφοδελτιά τους. Αυτή είναι η σκέψη μου. Αυτό.
1: Ωραία, ωραία. Όχι, μας ανέβασες λίγο. Μάρκο.
3: Εγώ και αν και είμαι ο απεσιόδοξος παρέας, έχω πολλά στο κεφάλι μου που θα ήθελα να προτείνω. Θα ξεκινήσω ενδεχομένως από κάποιες πρωτοβουλίες που έχω υπόψη μου. Η μία είναι συμβολικές εκλογές, δηλαδή εκλογές οι οποίες δεν έχουν καμία νομική υπόσταση, αλλά γίνονται κανονικότατα και είναι μόνο για άτομα τα οποία δεν, δηλαδή είναι μετανάστες, μετανάστριες και δεν έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και έρχονται σαν μια πολιτική προσομοίωση, ψηφίζουν κανονικά, κανονικά ψηφοδέλτια, όλη η διαδικασία κανονικότατα και στο τέλος γίνεται μια στατιστική προσμέτρηση και βλέπουν πόσοι άνθρωποι τελικά ήρθαν και ψήφισαν, τι ψήφισαν ενδεχομένως. Αυτό ίσως έχει και διπλό ενδιαφέρον, γιατί αν υπήρχαν πολιτικά κόμματα που βλέπανε ότι okay, υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται λίγο διαφορετικά, ίσως υπήρχε και κίνητρο για άλλες αλλαγές. Δεν νομίζω βέβαια. Και η δεύτερη πρωτοβουλία, η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι νόμιμη, είναι το ότι δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, δεν είμαι σίγουρος, μαζευόντουσαν άτομα τα οποία δεν θέλαν να ψηφίσουν, ματσάρονταν με άτομα τα οποία ήταν μετανάστες και ψήφιζαν στη θέση τους.
1: Okay.
3: Νόμιμο δεν το λες, ακτιβιστικό αρκετά το λες, πρακτικό το λες, δεν το ακούσατε από μένα, αν θέλετε να το κάνετε.
1: Κάτ.
3: Αλλά θα ήθελα, ίσως ήθελα να πω και κάτι άλλο.
1: Το ξέχασες.
3: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Θα το δώσω.
1: Δες το, πως σιγά σιγά εγώ κλείνω. Μετά να πεις ένα, το θυμήθηκα και θα μπει.
3: Ναι, το θυμήθηκα.
1: Α, τέλεια.
3: Πόσα λεπτά έχω.
1: Έχει.
3: Λοιπόν, η πρώτη συμβουλή σύσταση προς άτομα που έχουν μεταναστευτικό background είναι να είστε ορατά. Έχουμε πολλά να μοιραστούμε και έχουμε πολλά να μάθουμε και έχουμε πολλά να διδάξουμε. Και πολύ συχνά κάτι που με βοήθαγε από μικρός είναι να βρίσκω γέφυρες ανάμεσα στο δικό μου πολιτισμό, τον αρμένικο και τον ελληνικό. Αυτό για κάποιους πολιτισμούς είναι πιο εύκολο, για άλλους είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή η ιστορία της Ελλάδας είναι τόσο μεγάλη, πάντα υπάρχει μια βάση και η Ελλάδα έχει άπειρες διασπορές εκεί έξω. Στην Αρμενία έχουμε τουλάχιστον 5.000 άτομα, πολύ μικρό αριθμό, πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος, που είναι μετρημένοι αυτοί οι άνθρωποι και μιλάνε την ελληνική γλώσσα, έχουν δικά τους χωριά εκεί πέρα. Ακόμα και στο Μπαγκλαντές και στην Ινδία θα βρεις ελληνικές μικροδιασπορές. Υπάρχουν μεγάλες γέφυρες που μπορεί να χτίσει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Και δεύτερον, για οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται, να εντάξουν άτομα δεύτερης, τρίτης γενιάς και πρώτης. Η πρώτη ίσως είναι πιο δύσκολη, αλλά η δεύτερη, τρίτη, εγώ με μετράω μια μισή, γιατί εγώ γεννήθηκα εδώ. Αλλά έχω ζήσει όλο το κομμάτι του να είσαι πρώτος, πρώτης γενιάς. Πολλές φορές δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Και από τη στιγμή που δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις και μπορείς να κάτσεις και να συνεργαστείς πολύ εύκολα μαζί τους, έχεις να κερδίσεις άπειρα πράγματα. Θα κλείσω με αυτά.
1: Πολύ ωραία. Κάποια τελευταία σκέψη τώρα που γυρίζει, κάτι? Όχι, το κλείνω. Ωραία. Λοιπόν, κρατάω πάρα πολύ αυτά που είπατε. Εγώ ένιωσα ότι όντως έμαθα πράγματα σε αυτό το 50 λεπτό, πραγματικά. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε και οι δύο, το να μην αποφασίζουμε και να μην μιλάμε για αυτά τα άτομα, χωρίς τα ίδια τα άτομα, γενικά για καμία ομάδα ατόμων. Δεν γίνεται να μην συμπεριλαμβάνουμε τα ίδια τα άτομα και να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς αυτά. Από κάτω προς τα πάνω, πάντα, μότο. Και να είμαστε αλληλέγγυα και ορατά. Συμφωνώ και με τους δύο πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Εντάξει, είμαι λίγο προκατελημένη, αλλά πιστεύω ήταν πολύ ωραία η συζήτηση, γιατί τα ξέρω τα παιδιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση. Και εμείς θα λέμε την επόμενη Παρασκευή, κανονικότατα. Και μέχρι τότε, καλό σου κου, καλή ξεκούραση και πάμε παπαούτε. Πολεμούν, οπότε. Λοιπόν, και ακολουθεί, να πω και αυτό, μην το ξεχάσω, ακολουθεί εκπομπή με τον Ανδρέα Βελενά, Νοθείες. Λοιπόν, καλό απόγευμα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν κι

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποδί.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, μπορείτε στο radiopandion.com να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, απαντώντας στην επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, το ψευδόνυμό σας ή οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει. Και φυσικά από κάτω το μήνυμά σας, το οποίο μπορεί να είναι ένα προϊόν σκέψεων, μπορεί να είναι κάποιο σχόλιο σχετικά με την playlist της εκπομπής ή μπορεί να είναι κάποιος προβληματισμός που θέλετε να μοιραστείτε, καθώς γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του ακούσματος αυτής της playlist. Μιας ιδιαίτερης playlist, μιας playlist η οποία περιέχει πολλά ετερόκλητα τραγούδια, τα οποία κατά κάποιον μαγικό, περίεργο, δυσανάλογο τρόπο φτιάχνουν μια συνοχή η οποία είναι λίγο μυστήρια, αλλά κατά μια σημαντική ομολογία, δεν ξέρω αν είναι γενική, είναι κάπως ενδιαφέρουσα τουλάχιστον, από τα σχόλια που έχετε μοιραστεί μαζί μου τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έπειτα από την Μπεμπέ και το Σιέμπρε με Κεδερά, ένα πολύ ωραίο τραγούδι της ισπανικής μουσικής. Πάμε να ακούσουμε Cringe Rainbow και Be Like a Woman, ένα τραγούδι το οποίο έχει κατακλείσει τα social media. Όχι άδικα βέβαια, είναι από τις περιπτώσεις που είναι ένα ωραίο τραγούδι με ρυθμό, ευχάριστο και έναν στίχο αξιοπρεπή, όχι κάτι τρελό δηλαδή. Και μετά θα πάμε στη rap σχολή, Ice Cube και It Was A Good Day. Πάλι ο καιρός μας τα χαλάει, πάλι έχουμε αυτά τα ενδεχόμενα καταιγίδας όπως έχουν βγει όλοι οι μετεωρολόγοι και προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Δεν ξέρω αν εμείς μασάμε ή όχι, εν πάση περιπτώσει θα το δείξει αυτό, θα φανεί στο χειροκρότημα. Οπότε πάμε να δούμε αν είναι τελικά μια καλή ημέρα ή όχι. Αυτά θα τα αφήσουμε στη μοίρα.

0: Hold up, Pooh. Stop this, man. I don't know what I'm thinking about.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάω συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και τώρα θα περάσουμε σε ελληνικό τραγούδι, ασυνήθιστο για τα δικά μας τα δεδομένα, καθώς πρώτα διανύουμε μουσικά το μέρος αυτής της εκπομπής, το οποίο αποτελείται από ξενόγλωσσα τραγούδια, και έπειτα πηγαίνουμε στα ελληνικά κομμάτια, στα ελληνόφωνα κομμάτια. Σήμερα θα έχουμε μία διαμορφωμένη playlist, η οποία μέσα σε όλη αυτήν την σύγχυση που την διακατέχει θα έχουμε και αυτήν τη σύγχυση ακόμη, αναμειγμένα τα τραγούδια μεταξύ τους, τα ελληνικά και τα ξένα. Οπότε τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι της rap σκηνής, της ελληνικής rap σκηνής, Ζωρό και Μπάζ, στο Χρώμα της Δύσης. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο δεν το είχα υπόψη μου, δεν το είχα ακούσει. Πραγματικά όμως μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, οπότε ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και με όλη αυτήν την νοσταλγία, αυτή την ομορφιά που βγάζει, όπως και αυτά τα χρώματα τα οποία παίρνει ο ουρανός όταν δει. Και αμέσως μετά από τις όμορφες εποχές, The Game και 50 Cent, Hate It or Love It.

Τα σύννεφα γίνονται πορτοκαλί και τα μάτια σου έχουν το χρώμα της δύσης. Άσε τ' αύριο να μας καλεί και το θες να ζητά εξηγήσεις. Ούτε ξέρω που πάμε, δεν έχω πηξίδα. Το πόσο κρατάει, δεν έχω κλεψίδρα. Όσα έκρυβες είδα στα πιο μακριά.

άκρη βεσίδα στα πιο μακρινά μας ταξίδια. Σε μια θέα καλή, η αγαπημένη σου ώρα τα σύννεφα γίνονται πορτοκαλί και βγάζεις την πιο δυνατή σου κλαυγή στα μαλλιά του γυαλί. Όλη μέρα δεν τα βγάλες μέσα στα μάτια, κανείς μη σε δει.

εστιάζω. Την ξεφτίλα που λες ευκαιρία κλωτσάω και θέλει να αρπάζω. Τα σύννεφα γίνονται πορτοκαλί και τα μάτια σου έχουν το χρώμα της δύσης. Άσε τ' αύριο να μας καλεί και το θες να ζητά εξηγήσεις. Ούτε ξέρω που πάμε, δεν έχω πηξίδα. Το πόσο κρατάει, δεν έχω κλεψίδρα. Όσα έκρυβες είδα στα πιο μακρινά μας ταξίδια.

0: στα πιο μακρινά μας ταξίδια.
1: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, πρέπει να συνεχίσουμε σε λίγο.
2: Εντάξει, τον νου σας, ρε.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Yeah. Let's take them back.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο αυτής της εκπομπής και περνάμε αισίως στο δεύτερο, με την πρόπτικη να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα και θα περάσουμε στον ταυτισμένο λάθος ή αλλιώς ταφ λάθος, όπως συνηθίζουν οι αρκετοί να τον γνωρίζουν. Ένα τραγούδι από τους πρώτους του δίσκους και συγκεκριμένα από το άλμπουμ «Μόνο με χρώμα», απλά και ωραία, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλω να δώσετε σημασία στον στίχο και όσοι είστε σεμνότυφοι παραβλέψτε το γεγονός ότι έχει βομολογίες μέσα, όπως και κάποια άλλα τραγούδια τα οποία θα ακουστούν σε αυτήν την εκπομπή εδώ σήμερα, γιατί δεν έχει σημασία το να είναι κάποιος σεμνότυφος και για εμένα είναι κατακριτέο τουλάχιστον. Δεν δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ηθικός. Και ως γνωστόν αυτά δεν είναι πολύ σωστά πράγματα, για να μην το αναλύσουμε περαιτέρω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Και αμέσως μετά θα γυρίσουμε πάλι στην Αμερική και στο λεγόμενο East Side με τον Notorious Big και το Hypnotize. Το αμέσως επόμενο τραγούδι είναι του Tupac και για να μην τους βάλουμε να τσακωθούν και σε αυτή την playlist, δεν θα ακουστεί αμέσως, θα κάνουμε μία διακοπή και μετά θα ακούσουμε και αυτό.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Εδώ είστε λοιπόν συντονισμένοι στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου, και είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη. Είναι συντονισμένη σε αυτήν εδώ την εκπομπή και στο Radio Pantheon η Σουηδία, και συγκεκριμένα στο Στοχόλμη. Τα φιλιά μας λοιπόν στην Σουηδία, και για πρώτη φορά να πω σε αυτήν την εκπομπή μπαίνει κάποιος να μας ακούσει από τη Σουηδία, οπότε καλή σας ακρόαση εύχομαι και ελπίζω να σας αρέσει αυτή εδώ η εκπομπή, η οποία χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ήχου και ύφους. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, μη σας φανεί περίεργη αυτή η εναλλαγή των τραγουδιών. Είναι, το καταλαβαίνω, παρόλα αυτά είναι το κόνσεπτ της εκπομπής, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα, αφού ολοκλήρωσε αυτό το τραγούδι ο Notorious Big και το Hypnotize, να περάσουμε στον Tupac, προκειμένου να υπάρχει αυτή η ειρηνική διάθεση σε αυτή την playlist τουλάχιστον, γιατί στην πραγματική ζωή δεν υπήρχε, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Do For Love, ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει αρκετά γνωστό από τον Caldwell και το αντίστοιχο τραγούδι του, που έχει χρησιμοποίησε αυτό το beat ο Tupac προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, και αμέσως μετά ο Νίγιο έρχεται στον αέρα του Radio Pantheon της φωνής του Παντείου Πανεπιστημίου με το Show Sick. Οπότε, όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε λίγο rap, λίγο R&B. Αυτό θα αλλάξει την πορεία, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα στον αέρα του Radio Pantheon.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family doesn't get rat on you. That's why we gotta be prepared. Whoever out we need.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Εδώ είστε συντονισμένοι στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της Φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και το δεύτερο ημίωρο αντίστοιχα, θα περάσουμε στον Σάσκε και στο «Δεν θα πω σ' αγαπώ», ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι από τον προτελευταίο δίσκο του, και αμέσως μετά θα πάμε στον Tyler the Creator και στην Kali Uchis στο See You Again, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι κατέκλυσε δικαίως όλα τα social media και ακουγόταν παντού, κυριολεκτικά παντού, με όλη αυτή την διάθεση νοσταλγίας που βγάζει και μας γεμίζει συνέστημα με την ωραία αυτή ερμηνεία και αυτό το ωραίο διάθετο και ενδιαφέρον μπιτάκι.

τέλειωσα. Σε ρώτησα που μου απάντησες μέσα. Πάρα λίγο αλήθεια να το έκανα κι ίσως να μην μετάνιωνα μπέσα. Τρίτο ραντεβού και η οδοντόβουρτσά σου ήταν στο μπάνιο μου ήδη μέσα. Δεν ανοίγεις πόρτες αν δεν στις ανοίξω. Θες να τρέχω να είμαι στην πρέσα. Τι κι αν έχεις τόσα ρούχα πάλι φορές τα δικά μου. Ήδη το κάναμε τρεις φορές κι αλήθεια δεν μου φτάνουν. Hey, πιάνεις τα μαλλιά σου, γονάτιζες μπροστά μου. Με κάνεις να θέλω να σε πάω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Περνώντας εσύ ως στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής και στην δεύτερη ώρα αντίστοιχα, θα ακούσουμε τους Swedish House Mafia στην συνεργασία τους με τον Weekend σε ένα τραγούδι το οποίο έχει σπείρει την αμφιβολία και τις ενοχές, και νομίζω αν δώσετε σημασία στους στίχους θα καταλάβετε τι εννοώ. Moth to a Flame και αμέσως μετά Empire of the Sun, We are the People. Και να υπενθυμίσω σε όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon ότι έχετε την ευχέρεια και την ευκαιρία να στείλετε άμεσα μήνυμα σε εμάς, radiopantheon.com, πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, το ψευδόνυμό σας, οτιδήποτε σας χαρακτηρίζει και σας κάνει να νιώθετε άνετα, και αμέσως μετά το μήνυμα το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε λοιπόν να μοιραστείτε οτιδήποτε θέλετε και να επικοινωνήσετε άμεσα με εμάς. Και να υπενθυμίσω και τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε TikTok και Instagram.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Radio Pandion, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου, και πρέπει να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος, γιατί αυτή η εκπομπή ακούγεται πολύ περισσότερο στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό. Τι θέλω να πω. Είναι συντονισμένη και η Γερμανία και το Βέλγιο και η Αμερική. Και συγκεκριμένα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, για να δω ποιο μέρος της Αμερικής, Νέα Υόρκη ξανά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εν Ελλάδη δεν έχουμε τόση επιτυχία, περισσότερο στο εξωτερικό μας εκτιμάνε. Όχι, φυσικά και αστείευομαι, εν πάση περιπτώσει, τα φιλιά μας στο εξωτερικό σε όσους μας ακούνε, και να περάσουμε τώρα στην Angie Stone και στο Wish I Didn't Miss You, ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει σε πάρα πολλές μορφές, με διάφορους χαρακτήρες remix, afro soul, πιο house, πιο jazz, σε διάφορες μορφές του, εν πάση περιπτώσει. Οι περισσότεροι το ξέρετε από κάποια μορφή remix που έχει κυκλοφορήσει. Αλλά εμείς θα ακούσουμε το official σήμερα, γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία και στο official υλικό που μας έχουν δώσει οι καλλιτέχνες. Και αμέσως μετά θα πάμε σε κάτι το οποίο πώς αλλιώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω εκτός από σαν το παλιό κρασί, Σαντέ με το Is It a Crime.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Εδώ είστε λοιπόν στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της Φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής και περάσουμε εσείως στο τελευταίο. Και τώρα θα ακούσουμε ένα Afro Soul Remix ενός τραγουδιού του Στρομαέ, το Παπαούτε. Αν και δεν είμαι υπέρμαχος των remix, πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο έχει ένα ethnic στοιχείο το οποίο αναδεικνύει πλήρως κάθε πτυχή του τραγουδιού, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον, και η συγκεκριμένη ενορχίστρωση, το συγκεκριμένο mix νομίζω ότι βγάζει κάθε συνέστημα σε έναν πρωτόγονο βαθμό και το αποδίδει με έναν πολύ ιδιαίτερο και περίεργο τρόπο. Και αμέσως μετά θα πάμε σε Βραζιλία, θα πάμε προς Βραζιλία μεριά μάλλον και θα ακούσουμε Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ και το Αφελισιτάντε. Τα πορτογαλικά νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία σαν γλώσσα και πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία για να καταλάβετε αυτή τη γλαφυρότητα και στον τρόπο που προφέρονται αλλά και στην σημασία που έχουν. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από τον Μαύρο Ορφέ, από το Όρφεου Νέγκρο, μια ταινία της δεκαετίας του 1950, η οποία αναβίωσε τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης σε ένα φόντο το οποίο ήταν γυρισμένο στις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και ακούσαμε bonus track, το κομμάτι της Molly Lewis και των The Sacred Souls, το Crushed Velvet. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι είναι απλά ονειρικό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο όπου και να βρίσκεσαι, αν κλείσεις τα μάτια, σίγουρα είσαι ξαπλωμένο σε μία μουδιά κάτω από μία σκιά από αρμυρίκια και ακούς το κύμα. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε. Αν θέλετε να μου εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με το συγκεκριμένο κομμάτι, θα μπορούσατε να γράψετε στο radiopantheon.com πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το επώνυμό σας, το ψευδόνυμό σας ή οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει την άποψή σας σχετικά με το συγκεκριμένο κομμάτι και το τι σας ξυπνάει καθώς το ακούτε. Και φυσικά να υπενθυμίσω τα social media του σταθμού μας προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά αυτό το ραδιόφωνο κοινότητας του Παντίου Πανεπιστημίου, radiopantheon.com με λατινικούς χαρακτήρες σε TikTok και Instagram και Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες σε Facebook. Και πάμε τώρα να περάσουμε σε τρία ελληνικά κομμάτια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και νομίζω ότι είναι γεμάτα συνέστημα, οριακά ξεχυλίζουν. Και θα ακούσουμε σε πρώτη φάση Σαλβατόρε Αντάμο και Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στο Καφέ του Χαμένου Χρόνου. Ένα τραγούδι το οποίο μου θύμισε ο πολύ καλός φίλος και παλιοσυνάδελφος, όπως τον αποκαλώ κατά μόνας, Παναγιώτης Κοτρονόπουλος. Και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης με τη θάλασσα και οι Άλκες της Πρωτοψάλτη με το Post Love. Το τελευταίο τραγούδι δεν σας το λέω ακόμη, οπότε μείνετε συντονισμένοι αν θέλετε να μάθετε τη συνέχεια αυτής της playlist. Αυτής της playlist που αύριο θα είναι αναρτημένη στο προσωπικό μου προφίλ στο Spotify, Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες. Και εκεί φυσικά μπορείτε να βρείτε και παλαιότερες playlist παλαιότερων εκπομπών και να τις ακούτε ανενόχλητοι χωρίς την ενοχλητική φωνή μου ανάμεσα στα τραγούδια.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και φτάνοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσα να ελπίζω, θα χάσω είχα πει, μα κερδίζω. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε, την αισιοδοξία στη ζωή και την ελπίδα και το φως που φέρει αυτή. Και παρόλα αυτά υπάρχουν αυτές οι αλλοτριωτικές και καταστροφικές σκέψεις που ταλανίζουν το μυαλό μας και νομίζω ότι αρκετές φορές τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Και οι Β.Π.'s έρχονται στο τέλος αυτής της εκπομπής, ένα θρυλικό συγκρότημα της ραπ μουσικής στην Ελλάδα, το οποίο μεγάλωσε γενιές και γενιές και φυσικά τη δικιά μου γενιά σε πρώτη φάση. Και αυτό το τραγούδι είναι από το 2003. Αυτό το τραγούδι ήταν ουσιαστικά μία φαντασιακή σκέψη το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η καταστροφή του κόσμου και λέγεται 40 ώρες πριν. Ουσιαστικά περιγράφει 40 ώρες πριν γίνει η καταστροφή του κόσμου με διαφορετικές οπτικές από κάθε μέλος του συγκροτήματος και ουσιαστικά το ίδιο βάρος το οποίο έχει αυτή η αναμονή ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μπήκατε στη διαδικασία να με ακούσετε σήμερα. Ελπίζω και η δική μου συντροφιά να ήταν ευχάριστη. Μιας που η ραπ μουσική σήμερα είχε την τιμητική της, θα σας αποχαιρετήσω με αυτό το τραγούδι των Β.Π.'s, το οποίο είναι από τον δίσκο του 2014, Εποχή, που είναι ουσιαστικά κάποια τραγούδια των Β.Π.'s ανά τα χρόνια τους, δισκογραφημένα, τα οποία αποφάσισαν να τα κάνουν μια διασκευή με κλασικά μουσικά όργανα. Οπότε σας αφήνω στους Β.Π.'s, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: έχω βιαστικά. Δρόμος νεκρός, οι νόμοι πέφτουν ριζικά. Σε μια γωνιά στον καφενέ τα γεροντιά τη βρίσκουν λαϊκά για τελευταία φορά φυσικά. Υπάρχει πόνος,
1: άγχος,
0: φόβος,
1: ταρχιδισμός,
0: θάρρος,
1: η κοπέλια μακριά,
0: αυτό είναι η σφάρος.
1: Κοίτα τον πλανήτη που ζούμε, είναι μεγάλος. Κάνε κάτι για να ζεις καυτές τις τελευταίες σου στιγμές.
0: Κάποτε λέγαμε, γάμισε το χθες. Κάποτε λέγαμε, ζήσε το σήμερα. Μάλλον σωστές οι διδαχές. Γυρνάω στα μέρη που έζησα τις παιδικές στιγμές. Τρέχει η υδρότα σου, οι κλαις. Μέρη πανικόβλητα χωρίς μπατζικά και μπλοκές. Κάποιοι το δέχτηκαν κι άλλοι ψάχνουν για συμβουλές. Μαζικές κραυγές ήταν σοες φωλιές. Τίποτα δεν γίνεται, ζήσε αυτό που θες. Θέλω να δω γνωστούς, θέλω να γυρίσω μέρη. Ο θάνατος μυρίζει και προκλητικά ανεβαίνει. 40 ώρες κι η γη μας αργό πεθαίνει. Να νουσίω να ψάχνεις τη λύση που θα

0: Από πάντα μες στην τρέλα που χορεύει γύρω μου σκέψεις και προς τους φίλους μου. Θυμίζω τα όνειρά μας τελικά μέσα από τους στίχους μου. Το μόνο απίστευτο hate μου αγάπη μας ενώνει. Αγάπη τώρα από πλανήτης γίνεται σκόνη. 25 ώρες ακόμη από το βουνό ψηλά έχω αράξει κατάρα. Δεν θα διστάσει φτάνουν λίγες ώρες. Στο μυαλό μου ταξιδεύει χρόνια πίσω. Σκέφτομαι τον κρίζο και χαίρομαι που θα σφίσω.
1: 20 ώρες στα ρολόγια οι δείκτες κινούνται σαν τους ανθρώπους. Πανικόβλητη συντέλεια. Κλάματα αγκαλιές και φιλιά στην οικογένεια. Άρωμα θανάτου στον πλανήτη. Οι κοινόμοι πεθαίνουν. Τα χρονικά περιθώρια λιγοστεύουν. Νιώθω στην καρδιά τα γκάφη. Γαμώτο, τώρα ο λαός κατάφερε να δει αγάπη. Να θυμηθεί πως υπάρχει μέσα του κάτι. Νιώθω στα μάτια μου δάκρυο. Φόβος έχει γίνει αναπνοή μας. Τώρα ο τρόμος ζωντανεύει στην ψυχή μας. Οι θρησκείες πέθαναν που χάθηκε ο Θεός σας. Δεν μένει καθόλου χρόνος για προσευχές. Έχει κολλήσει ο κέφαλός σας παντού. Πέφτει σιωπή, ένας δένει στο λαιμό του σκηνή. Και αυτοκτονία λοσοπλίζει το πλοκ και πυροβολή. Δόξα πατρία απέναντί μου. Τα μυαλά του χειμένα στο δάπεδο. Γλώμη φωνή μου. Μια τουζίνα ώρες έχουν μείνει για τη ζωή μου. Στο τηλέφωνο μου λαμβάνω μήνυμα από το μωρό μου. Τελευταία συνάντηση παντού σημάδια πόνου. Τέλος για το ανθρώπινο γένος. Τώρα κανείς δεν είναι ξένος. Ανοιχτές οι φυλακές να βγει καφές. Εσημασμένος δεν υπάρχουν ενοχές. Κυνήγι για φράγκα μόνο πληγές και απογοήτευση. Κάθε κυβέρνηση συνάντηση με την αντιπολίτευση. Αλάνια να ταπείνουνε με όργανα της τάξης. Εχθροί να σου ζητάνε μαζί τους να ράξεις. Γάμισε τα βρίσκω να μπουκάλι τεκίλα. Καυτή Αθήνα πόσο αγάπησα τον τόπο που ζω. Μαζί του θα χαθώ. 6 ώρες μόνο τα αδέρφια πρέπει να δω. Όσους αγάπησαν τον Χρήστο. Για όσους έβαλα το χέρι στη φωτιά και πήρα ρίσκο. Τελευταίο αντίο λόγια δεν βρίσκω.

οι καρδέλοι που την πληγώσανε. Για πήρε μπούστι, όλα να τελειώσουνε σε λίγο. Φοβάμαι, αράζω μόνος μου. Μια ματιά στα χέρια και τα μάτια μου κλείνω. Σκυβώ και πιάνω λίγο χώμα. Κρατώ αυτό που πάτησα και με έκανε να κρατηθώ. Συνάντησα λοιπόν αυτό που μόνο εγώ πιστεύω. Αγγίζω τη μορφή του, μ' αγκαλιάζει και πεθαίνω. Αγγίζω τη μορφή του, μ' αγκαλιάζει και πεθαίνω. 5 ώρες μέχρι να χαθεί ο πλανήτης. Αν υπάρχεις θέ μου μη με καταλείπεις. Σου λέω αγγίξαμε τα όρια της φρίκης. Γάμισε τα πάρη τρέχα να ξεφύγεις. Ναι, σε κοινάω από το σπίτι. Μετά από 2 μέρες ξενύχτη γυμνώ στον δρόμο σαν αγρίμη. Κοιτάζω γύρω μου να δω τι έχει απομείνει. Περπατώ μονάχος και ο αέρας που ανασένω με

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από κοινά.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Καλησπέρα, Spooky Friends. Ξεκινάμε πολύ ατμοσφαιρικά την απόψινή βραδιά με This is the Season of the Witch, τον Palais Royal, βασικά. Βασικά δεν είναι το Palais Royal, είναι του Donovan το τραγούδι, αλλά το ερμηνεύουνε η Palais Royal και ξεκινάμε στις 9 και 4 το βράδυ. Έξω βρέχει, έχει πολύ ατμόσφαιρα γενικά αυτή η βραδιά, καθώς σήμερα θα διαβάσουμε ιστορίες από το Reddit πάλι, αλλά Campfire Edition, που σημαίνει ιστορίες από την κατασκήνωση. Και νομίζω συνήθως τέτοιες ιστορίες είναι οι πιο τρομακτικές που ακούγονται εκεί έξω. Αρχικά να πούμε βασικά τα βασικά πριν πηδήξουμε στα δικά μας νέα, να πούμε καλησπέρα, καλησπέρα στην Αμερική που μας ακούει. Καλησπέρα στο Βέλγιο, καλησπέρα στην Ελλαδάρα μας, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε. Παιδιά, γενικά είμαι πολύ, πολύ emotional τον τελευταίο καιρό, γιατί έρχεται το τέλος βασικά, όχι αυτής της εκπομπής, εντάξει, μην τρομάξετε, απλά ξεκινάει σιγά σιγά να μπαίνει το καλοκαίρι, να μπαίνουν οι ζέστες και σιγά σιγά εμείς θα σταματήσουμε και την εκπομπή και δεν ξέρω, με έχει πιάσει λίγο μία, πώς να το πω, μία νοσταλγία ρε παιδί μου, επειδή θα σταματήσουμε αυτό. Αλλά it's okay, ξεκινάμε εμείς παρόλα αυτά την εκπομπή μας για σήμερα. Συγγνώμη, κάτι έγινε στον υπολογιστή και γι' αυτό ήμουν λίγο αποσυντονισμένη, με συγχωρείτε. Μπορείτε, αν θέλετε, να μας μιλάτε στο chat όσο διαβάζουμε τις τρομακτικές ιστορίες, να μας πείτε πόσο τρομακτικές σας φάνηκαν. Ίσως, αν προλάβετε, να μας γράψετε κιόλας κι εσείς κάποια τρομακτική ιστορία. Και ξεκινάμε λοιπόν. Πάρτε πιο γολιάρικη, δεν θα την έλεγα, γιατί έχει ζέστη. Αλλά πάρτε έτσι μια πιο άνετη θέση, γιατί εμπρόκειτο να διαβάσουμε τρομακτικές ιστορίες που, by the way, το ξαναλέω όπως και την προηγούμενη φορά, δεν τις έχω διαβάσει, δεν ξέρω τι θα ακούσω, οπότε το reaction μου θα είναι live. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ιστορία, για να δούμε. Ένας Βρετανός οδηγούσε στην Ιρλανδία καθώς ο καιρός χειροτέρευε προοδευτικά και η μέρα σύντομα έγινε νύχτα. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε λάθος δρόμο, αλλά δεν είχε που να γυρίσει. Έτσι συνέχισε, μόλις που να βλέπει τον δρόμο μέσα στη βροχή. Χωρίς προειδοποίηση, το αυτοκίνητό του μόλις έσβησε. Χωρίς μπαταρία, χωρίς κινητήρα. Φανταστικά. Φανταστικά. Υπέθεσε ότι το νερό πρέπει να είχε βραχυκυκλώσει κάτι και καλύτερα να αρχίσει να περπατάει. Καλά, αυτό δεν γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι το αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο για ακριβώς αυτό το λόγο. Ξέρω εγώ. Μην πω κάτι τώρα για τους Βρετανούς. Λοιπόν, ήταν μουσκεμά στα 100 μέτρα, αλλά συνέχισε να περπατάει. Τι πιο φυσιολογικό να κάνεις. Μία ώρα αργότερα άκουσα έναν θόρυβο πίσω του και γύρισε για να δει ένα αυτοκίνητο να έρχεται πολύ αργά στο δρόμο πίσω του. Τα φώτα του πολύ άμυδρα. Μόλις τον πλησίασε, άπλωσε το χέρι του μέσα στην καταρακτώδη βροχή, άνοιξε την πίσω πόρτα και πήδηξε μέσα. Σοκαρισμένος. Είναι ο μόνος στο αυτοκίνητο. Δεν οδηγεί κανείς και δεν υπάρχουν άλλοι επιβάτες. Εγώ θέλω να μάθω γιατί χοροπήδησε μέσα στο αυτοκίνητο, δηλαδή πόσο σοφό ήταν αυτό και άμα ήταν κάποιος κακός, ξέρω εγώ, μέσα στο αυτοκίνητο, τι θα έκανες. Παγώνει λοιπόν από φόβο, καθώς το αυτοκίνητο συνεχίζει αργά στο δρόμο, μέσα στην καταρακτώδη βροχή, και σύντομα ένα χωριό εμφανίζεται και το αυτοκίνητο σέρνεται αθόρυβα και αργά μέσα στο χωριό. Ο Βρετανός εντοπίζει μία pub, οπότε πηδάει έξω και τρέχει μέσα, χωρίς να κοιτάξει πίσω. Λαχανιάζοντας από τρόμο, παραγγέλνει μία μπύρα και κάθεται. Ένα λεπτό αργότερα, δύο μουσκεμένοι Ιρλανδοί μπαίνουν στην pub. Ο ψηλότερος δείχνει τον Βρετανό και λέει: «Αυτός είναι ο Πάντι. Αυτός είναι ο μπάσταρδος που είδε να πηδάει από το αυτοκίνητο που σπρώχναμε». Να σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε περισσότερο αστείο παρά τρομακτικό, αλλά οκ, okay, sure, υποθέτω το βλέπω λίγο και το απειλή να είναι τρομακτικό. Δυστυχώς θα του δώσω ένα στα 10. Βασικά, έλατε να το κάνουμε στα 5. 0,5 στα 5. Και πολύ το δώσα. Συγγνώμη, δεν ήταν καθόλου τρομακτικό αυτό. Αλλά όπως είπα, δεν διάβασα τις ιστορίες που πήρα από το Reddit. Απλά είδα τρομακτικές ιστορίες και εγώ απλά έκανα copy-paste τα τεράστια κείμενα που έβλεπα. Πάμε στη δεύτερη και σε ελπίσουμε ότι είναι όντως τρομακτική. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη αν δεν του αποδίδω δικαιοσύνη. Το άκουσα μόνο μία φορά πριν από χρόνια. Αυτό τώρα το γράφει αυτός που γράφει την ιστορία στο Reddit. Ήμασταν λοιπόν σε μία προσκοπική εκδρομή στη Βόρεια Γιούτα. Ήταν μια σύντομη εκδρομή με λίγη ελαφριά πεζοπορία, ψάρεμα, εργασία για τα, διακριτικά, για τα απλά πράγματα κλπ. Σύμφωνα με τον αρχηγό των προσκόπων, το μέρος ονομαζόταν Mirror Lake και είχε έναν παλιό φίλο που είχε κατασκηνώσει εκεί πριν από περίπου 25 χρόνια. Αυτός ο φίλος ήταν με δύο άλλους άντρες, όλοι τους γύρω στα 25. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, οπότε θα πούμε ότι ήταν ο Steve, ο Mike και ο Jacob. Ακούγονται πολύ κοινά ονόματα. Είχαν μια πολύ ήρεμη εκδρομή για ψάρεμα, χωρίς αλκοόλ. Δεν το πιστεύω αυτό. Ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες να θυμούνται τα γεγονότα λανθασμένα, να παρερμηνεύονται ή να είναι τρομακτικά όταν δεν ήταν κλπ. Αλλά την τελευταία νύχτα του ταξιδιού το είχαν βάλει τέλος στη ζωή τους, είχαν βολευτεί για ύπνο και ο Steve αποκοιμήθηκε. Λίγο αργότερα, αυτός και ο Mike ξύπνησαν στη σκηνή από έναν θόρυβο στο βάθος, πιθανώς ένα ζώο που αντιχούσε από την άλλη πλευρά της λίμνης. Καθώς έφταναν κι αυτοί, παρατήρησαν ότι ο Τζέικοπ έλειπε. Έρε το Τζέικοπ. Λέτε να είναι ο Τζέικοπ του Twilight να γίνει έλικα άνθρωπος και να φύγε. Μπορεί. Για να δούμε. Στην αρχή, δεν υπέθεσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πιθανότατα θα πήγαινε στην τουαλέτα και θα επέστρεφε από στιγμή σε στιγμή. Αλλά καθώς περίμεναν σταδιακά, άρχισαν να ανησυχούν και να νιώθουν πιο άβολα. Τελικά όμως αποφάσισαν να πάνε να τον βρουν. Καθώς μόλις ξεκινούσαν την αναζήτησή τους στην κοντινή περιοχή, αλλά πριν αρχίζουν να φωνάζουν το όνομά του, όσο πιο δυνατά μπορούσαν, άκουσαν μία σπαρακτική, απάνθρωπη κραυγή, ακολουθούμενη από την ανατριχιαστική κραυγή του Τζέικομπ. Οχ. Τρομοκρατημένοι έτρεξαν πίσω στη σκηνή τους. Να πάει να χεστεί ο Τζέικομπ. Το αφήνουμε. Με σιγάνε. Όχι, εντάξει, το ίδιο νομίζω θα έκανα κι εγώ. Νομίζω όλοι μας. Τρομοκρατημένοι λοιπόν έτρεξαν πίσω στη σκηνή τους. Με σιγανές φωνές και δάκρυα στα μάτια τους, η επιβίωση έγινε το κύριο μέλημά τους. Προσευχήθηκαν να τον είχε συναντήσει όποιος ή ό,τι είχε ο φίλος τους, ενώ έψαχνε για ένα μέρος για να πάει στην τουαλέτα, ώστε να μην ξέρει που ήταν η σκηνή τους. Το σχέδιο ήταν να κοιμούνται σε βάρδιες όλη τη νύχτα και να επιστρέφουν στην πόλη με το πρώτο σημάδι φωτός και να ενημερώσουν τους αστυνομικούς ώστε να μπορέσουν να σώσουν τον Τζέικομπ ή ό,τι έχει απομείνει από αυτόν. Τα πράγματα πήγανε καλά τις πρώτες βραδιές, οπότε άρχισαν να χαλαρώνουν και η ελπίδα ότι θα επιβίωναν τη νύχτα άρχισε να μεγαλώνει. Ήρθε ξανά η ώρα για να ξεκουραστεί ο Στίβ. Και αυτή τη φορά μπόρεσε να κοιμηθεί πιο γρήγορα και πιο βαθιά, με το μυαλό του λιγότερο αγχωμένο και την κούραση να συσσωρεύεται. Αλλά λίγο αργότερα ξύπνησε από τον ύπνο του, καθώς ο Μάικ θρόιζε γύρω από τη σκηνή. Ο Στίβ σηκώθηκε και είδε ότι ο Μάικ έβαζε τα παπούτσια του. Το ρώτησε πού πήγαινε, αλλά ο Μάικ δεν απάντησε, ούτε παραδέχτηκε την ερώτησή του. Η ανησυχία μεγάλωνε καθώς η ζάλη υποχωρούσε και η κατάσταση επανερχόταν στο μυαλό του. Ο Στίβ βγήκε από τον υπνοσακό του και άρπαξε τον φίλο του από τον ώμο. Όταν κοίταξε τον Μάικ κατάματα, το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, αλλά τα μάτια του ήταν ορθάνυχτα και θολωμένα, αντανακλαστικά σαν καθρέφτης ή σαν τη λίμνη. Μουρμούριζε κάτι για την ανάγκη να φύγει και συνέχισε να ετοιμάζεται να φύγει από τη σκηνή σχεδόν σε έκσταση. Ο Στίβ νόμιζε ότι ήταν απλώς κουρασμένος και δεν ήταν προσεκτικός. Οπότε προσπάθησε να το μεταπίσει να μην βγει έξω, λέγοντάς του να περιμένει μέχρι να ξημερώσει για να μπορέσουν να μαζέψουν τα πράγματά τους και να περπατήσουν πίσω στο αυτοκίνητο. Αλλά ο Μάικ συνέχισε να τον αγνοεί. Θα σου το πω ήρεμα και δεν θέλω να τρομάξεις. Δεν είναι ο Μάικ. Καθώς λοιπόν ο Στίβ άρχισε να γίνεται λίγο πιο άγριος με τον Μάικ για να προσπαθήσει να τον τεινάξει από μέσα, άκουσαν έναν θόρυβο παρόμοιο με αυτόν που άκουσαν πριν, αλλά όχι τόσο μακριά όσο στην άλλη άκρη της λίμνης. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που τράβηξε την προσοχή του Μάικ. Και ολόκληρο το σώμα του σφιχτήκε καθώς ο φακός αντανακλούσε στα θολά μάτια του. Και άρχισε να τρέχει, φαινομενικά βιαζόμενος, να βγει από τη σκηνή και να ενωθεί με ό,τι υπήρχε εκεί έξω. Ο Στίβ έπεσε σε κατάσταση πανικού, αβέβαιος για το τι να κάνει, αλλά ήταν αποφασισμένος να μην αφήσει το Μάικ να βγει εκεί έξω και να τον πάρουν ή να τον σκοτώσουν όπως είχαν κάνει και στον Τζέικομπ. Προσπαθούσε λοιπόν να συγκρατήσει τον Μάικ, αλλά ο Μάικ πάλευε μαζί του, ακλόνητος στην έκστασή του. Εν τέλει ο Μάικ ελευθερώθηκε και άρχισε να ανοίγει το φερμουάρι της κύριας εισόδου. Όταν ο Στίβ τον άρπαξε, ακινητοποιώντας τον με το βάρος του σώματός του και σφίγγοντας το χέρι του στο στόμα του Μάικ, σε περίπτωση που προσπαθούσε να καλέσει το πλάσμα, κάτι που του φάνηκε σαν χρόνια, ο Στίβ έμεινε εκεί, μόλις που έφτανε να αναπνεύσει, αντιστεκόμενος στις προσπάθειες του Μάικ να ξεφύγει ή να μιλήσει, σίγουρος ότι δεν είχε συνέλθει ακόμα. Τελικά, καθώς το φως του πρωινού άρχισε να διαπερνά τα δέντρα, ο Μάικ σταμάτησε να παλεύει και ο καθρέφτης έφυγε από τα μάτια του. Ο Στίβ τον ρώτησε γιατί προσπαθούσε να φύγει, αλλά ο Μάικ δεν το θυμότανε. Σε μία ορμή διέλυσαν την κατασκήνωσή τους, ουσιαστικά έτρεξαν μέσα από το υλικοειδές μονοπάτι πίσω στο αυτοκίνητό τους και έτρεξαν μέχρι να μπορέσουν να βρουν σήμα κινητής τηλεφωνίας για να καλέσουν την αστυνομία. Ποτέ δεν ρώτησα τον αρχηγό των προσκόπων μου μετά το ταξίδι αν γνώριζε πραγματικά κάποιον που ισχυριζόταν ότι αυτά τα πράγματα είχαν συμβεί πραγματικά ή αν απλώς τα είχε επινοήσει ή είχε ανακαλύψει την ιστορία από κάποιον άλλον που την είχε πει. Αλλά ήταν έξυπνος τύπος. Συγχωρείτε. Αλλά ήταν έξυπνος τύπος, οπότε μπορούσα να τον φανταστώ να το σκαρφίζεται επί τόπου για να το κάνει να φαίνεται αληθινό και συνδεδεμένο με το που κάναμε κατασκήνωση για να μας τρομάξει. Σίγουρα ήμουν ανήσυχος, αλλά μερικά από τα άλλα αγόρια ήταν τρομοκρατημένα. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ετοιμαζόμασταν να πάμε για ύπνο όταν συνειδητοποίησαμε ότι ένα αγόρι είχε αποκοιμηθεί στη σκηνή ενώ όλοι συζητούσαμε. Έτσι, εμείς ήμασταν αρκετά σκληροί ώστε να φύγουν όλοι από τη σκηνή και μετά να προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν και να τον κάνουν να νομίζει ότι όλοι είχαμε πέσει θύματα της έκστασης του καθρέφτη. Ήταν αρκετά φοβισμένος για περίπου 2 λεπτά πριν κάποιος το παρατηρήσει και πάει να του το πει. Αλλά ήταν στο χέρι μου, αν ήταν στο χέρι μου, θα τον είχα αφήσει να πανικοβληθεί για λίγο ακόμα. Έλα, μωρέ, τι κακό. Αυτή ήταν μια καταπληκτική ερώτηση για ένα εξαιρετικό νήμα για να διαβάσω και να με κάνει να σκεφτώ αυτό και άλλα υπέροχα ταξίδια κάμπινγκ. Ναι, τρομακτική, αλλά πάλι ρε παιδιά, δεν ταρακουνήθηκα πάρα πολύ. Εντάξει, με τρόμαξε λίγο αυτό με τα μάτια, ότι γύρισε και τον είδα, αλλά περίμενα λίγο κάτι πιο συντερακτικό να συμβεί. Και επίσης θα ήθελα μια λογική εξήγηση, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα καλό είναι να μένουν ανεξήγητα. Θα πούμε άλλη μια ιστορία, η οποία από ό,τι βλέπω είναι μόνο μια πρόταση. Δεν ξέρω γιατί την έχω βάλει, δεν την έχω διαβάσει καν. Λοιπόν, τρομακτική ιστορία. Ένας κατασκηνωτής βρήκε φωτογραφίες του που κοιμόταν στο τηλέφωνό του. Ναι, οκ. Okay. Αυτό ήταν όντως τρομακτικό, αλλά θα έπρεπε να το είχα βάλει σε μια λίστα με μικρές ιστορίες τρόμου που διαρκούν για μια πρόταση μόνο, ξέρω εγώ, ή μια παράγραφο. Ωραίο. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι Thriller του Michael Jackson, γιατί δεν ξέρω, τον τελευταίο καιρό ακούω πιο πολύ Michael Jackson και μου έχει λείψει η αλήθεια είναι το Thriller. Νιώθω, το βάζα στις πιο αρχικές μου εκπομπές, αν θυμάστε, και πιο παλιοί. Αλλά it's okay, θα βάλουμε το Thriller του Michael Jackson λοιπόν για την ώρα και θα επιστρέψουμε με περισσότερες τρομακτικές ιστορίες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Και επιστρέψαμε λοιπόν, είναι σχεδόν 9.30 ώρα, φτάνουμε σιγά σιγά στα μισά της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε περισσότερες τρομακτικές ιστορίες. Έχουμε εδώ την τέταρτη ιστορία. Υπήρχαν μερικά πράγματα που, από όσο γνωρίζω, ήταν μοναδικά για την εκκλησιαστική κατασκήνωση. Εκκλησιαστική κατασκήνωση. Ωραία. Ωραία θα ξεκινήσει αυτό. Ωραία θα πάει. Λοιπόν, ήταν μοναδικά για την εκκλησιαστική κατασκήνωση. Camp Gaylor Mason, έτσι λεγόταν, στην οποία πήγαινε ως παιδί. Αν και παραδέχομαι ότι είναι πιθανό μερικές από τις ιστορίες μας να ήταν πανταχού παρούσες, απλώς προσαρμοσμένες στο μέρος, δεν γνωρίζω πραγματικά. Μία από αυτές όμως τη γνωρίζω από πρώτο χέρι. Είναι η ιστορία του Σίδνεϊ. Το στρατόπεδο βρισκόταν σε ένα παλιό οικόπεδο που είχε πολλά διαφορετικά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν ένα οικοτροφείο θηλαίων. Ένα κορίτσι που ήταν εκεί ήταν βαθιά ερωτευμένο με ένα αγόρι που είχε πάει να πολεμήσει. Α, ωραία, είναι ιστορικό, μου αρέσει. Αντάλλασαν γράμματα συνεχώς, μέχρι που μία μέρα τα γράμματα σταμάτησαν να έρχονται. Λίγες εβδομάδες αργότερα, μαθαίνει ότι ο αγαπημένος της σκοτώθηκε στη μάχη. Ήταν τόσο συντετριμένη που κρεμάστηκε στον κοιτώνα της. Υπάρχει ακόμα μία πλάκα στην πόρτα του δωματίου στη μνήμη της. Τώρα ξέρω σίγουρα ότι αυτό το δωμάτιο είναι στοιχειωμένο. Έμεινα σε αυτό το δωμάτιο ένα χρόνο όταν δούλευα για το στρατόπεδο. Ένα βράδυ, αφού έσβησαν τα φώτα, ο ανεμιστήρας άναψε μόνος του. Άρχισε να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα, μέχρι που άρχισε να τρέμει πολύ δυνατά, σαν να πρόκειται να πέσει. Ήξερα τις ιστορίες, οπότε φώναξα «Σταμάτα, Σίδνεϊ, είμαι φίλος». Ο ανεμιστήρας σταμάτησε αμέσως. Σαν, όχι απλώς να επιβραδύνει και τελικά να σταματήσει. Είναι σαν κάποιος απλά να άρπαξε τα πτερύγια του ανεμιστήρα και να του σταμάτησε. Ωραία. Λοιπόν, νιώθω ότι σιγά σιγά σπάμε τον πάγο του τρομακτικού και αρχίζει λιγάκι να... Συγγνώμη, του απλού και αρχίζουμε να μπαίνουμε στον τρομακτικό χώρο και χαίρομαι. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλη μια ιστορία, πριν κάνουμε πάλι ένα σύντομο διάλειμμα με τραγούδι. Ένα συγκάτοικος φίλος μου λοιπόν στο κολέγιο, by the way, η προηγούμενη ιστορία ήταν τρομακτική, για μένα τουλάχιστον, θα πω ένα 8,5 στα 10. 5. Ένα συγκάτοικος φίλος μου στο κολέγιο αποφάσισε ένα καλοκαίρι να κάνει μόνος του πεζοπορία σε ένα σωρό νησιά του Κολοράντο. Ξέρω τι έκανε το προηγούμενο καλοκαίρι, χέχε, εντάξει πλάκα. Είναι κάπως περίεργος. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που πιστεύουν αυτόματα ότι τα παλιά πράγματα είναι καλύτερα. Που βγάζει φωτογραφίες μόνο με φιλμ. Εντάξει, τώρα το παράγανε. Φωτογραφίες μόνο με φιλμ, εντάξει. Και έχει μία απίστευτη συλλογή δίσκων. Αυτό δεν το βρίσκω περίεργο. Αλλά λίγο cool, ρε παιδιά, εντάξει. Γιατί, ωραίο είναι και η φωτογραφία με φιλμ. Δεν κατάλαβα. Θέλει να ζει σαν να είμαστε στα παλιά τα χρόνια. Αλλά είναι επίσης αρκετά έμπειρος κατασκηνωτής. Οπότε κανείς δεν ανησυχούσε πολύ γι' αυτόν. Είναι κάπως σαν να ψάχνει την ψυχή του. Τέλος πάντων, φεύγει για 2 μήνες και επιστρέφει και μου λέει για το ταξίδι του. Ήταν καταπληκτικό. Απλά στη φύση, τόσα πολλά αστέρια, τέτοια πράγματα. Και επίσης, υπήρξαν μερικές μέρες που ένιωθα ότι με παρακολουθούσαν. Αλλά δεν συνάντησα ποτέ κανένα στο μονοπάτι. Πολύ περίεργο. Νόμιζα μάλιστα ότι είδα κάποιον, αλλά όχι. Μερικές μέρες αργότερα, παίρνει τις φωτογραφίες του από την τοπική εταιρεία παραγωγής ταινιών που χρησιμοποιεί. Και επιστρέφει στο διαμέρισμα και μου δείχνει τις φωτογραφίες όπως κάνει πάντα. Αλλά φαίνεται παράξενος. Κοιτάζω τις φωτογραφίες και υπάρχουν όμορφα τοπία, η διαρρύθμιση του καταβλισμού του, το πρωινό του και ακριβώς στη μέση των φωτογραφιών τους υπάρχουν 4 φωτογραφίες του μέσα στον υπνοσακό του να κοιμάται. Oh. Ωραία. Είναι δηλαδή η προηγούμενη ιστορία που διαβάσαμε που ήταν τύπου μία πρόταση, απλά κάτω σε ολοκληρωμένο κείμενο. Πω, πω. Σκεφτείτε ρε παιδιά να κάνετε κατασκήνωση και ξαφνικά να ξυπνάτε και να βλέπετε φωτογραφίες του εαυτού σας να κοιμάται. Δεν θα ήταν τρομακτικό. Εγώ δεν θα ξαναπήγαινα κατασκήνωση και κάνω όχι κατασκήνωση, κάνω κάμπινγκ γενικά. Βασικά κάμπινγκ κατασκήνωση. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κάνω κάμπινγκ γενικά. Οπότε αυτό θα με τρομάζει πάρα πολύ προσωπικά, αν μου συνέβαινε. Αλλά δεν θα πήγαινα και κάμπινγκ μόνη μου. Θα πήγαινα με φίλους ίσως. Αλλά και πάλι τρομακτικό για να συνέβαινε έτσι κι αλλιώς. Και επειδή εδώ πέρα βλέπω παρακολούθηση και stalker κτλ., θα βάλουμε το τραγούδι Somebody's Watching Me και επιστρέφουμε για περισσότερες ιστορίες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Και επιστρέψαμε λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχω μία παράνοια αυτή τη στιγμή ότι δεν συστήθηκα ποτέ. Δεν πειράζει, παιδιά. Πέρασε μισή ώρα, θα συστηθώ. Με λένε Άντων Ρούτσου και κάνω την εκπομπή του Twisted Tales. Ναι, παίζει να μην συστήθηκα και ποτέ για όποιον μπήκε έτσι για πρώτη φορά να με ακούσει. I'm so sorry for that. Εδώ πέρα γενικά κάνουμε εκπομπές μόνο τρομακτικού περιεχομένου. Οπότε, αν δεν σας αρέσουν τα τρομακτικά πράγματα, η πόρτα είναι από εκεί. Το λέω πάντα αυτό, γι' αυτό με βλέπετε τόσο άνετη. Σήμερα διαβάζουμε τρομακτικές campfire ιστορίες, δηλαδή τρομακτικές ιστορίες από την κατασκήνωση. Πάμε στην έκτη ιστορία. Κυνηγούσα ελάφια κοντά στο χούνα της Αλάσκας με τον μπαμπά μου. Κάτι πολύ φυσιολογικό για να κάνει ένας άνθρωπος. Ένα βράδυ είδα αυτό το περίεργο όνειρο. Βλέπω αυτά τα όμορφα λευκά ελάφια, ελάφι και ελαφίνα. Δηλαδή, σαν αυτά που παίρνεις και σε ταρχεύουν. Ρίχνω μερικές βολές στο ελάφι και ξεφεύγει, αλλά η ελαφίνα πέφτει νεκρή. Αφού το γδάρω και επιστρέφω στο φορτηγό μου, ακούω έναν θόρυβο. Καθώς γυρίζω, βλέπω ξανά το ελάφι, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται θυμωμένο. Φαινόταν όμορφο στην πρώτη φορά. Αλλά αυτή τη φορά ήταν σαν εφιάλτης. Μιλάμε για φλεγόμενα κόκκινα μάτια, κέρατα που σέρνονται στον ουρανό και η κάποτε λευκή γούνα του ήταν καλυμμένη με αίμα. Καθώς όρμησε, ούρλιαξα και μετά ξύπνησα. Δεν ξέχασα ποτέ αυτό το όνειρο. Καλά να πάθεις, εγώ θα σου πω. Πας και κυνηγάς ελάφια. Στην Αλάσκα. Σε μία μεταγενέστερη εκδρομή για κάμπινγκ, λέει ο ίδιος. Σε διαφορετική τοποθεσία, καθώς η φωτιά χαμήλωνε, αποφάσισα να πω αυτό το όνειρο ως ιστορία για φωτιά. Καθώς τελείωνα με το «ήταν τρομακτικό, αλλά χαίρομαι που ήταν απλώς ένα όνειρο», ο παπάς μου μιλάει και μου λέει «Γε μου, αυτό ήταν το ελάφι φάντασμα της Χούνας. Είναι ένας πραγματικός μύθος που λένε θα γεννείς εκεί». Okay, νομίζω, ξέρετε τι, διαβάζοντας έτσι απλά αυτό το όνειρο, δεν είναι τρομακτικό, αλλά διαβάζεις την τελευταία, ας πούμε, παράγραφο και λες «Oh my God! Oh my God!» Okay, ανατρίχεσαι λιγάκι. Καλό, μ' άρεσε. Ιστορία 7. Βρέθηκε κάποτε στο δάσος το πτώμα ενός αρκετά μεγάλου ατόμου. Πριν συνεχίσουμε, γιατί καλά θα πάει αυτό, θα ήθελα να πω, γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες campfire ιστορίες που βρίσκονται όχι στο δάσος και να είναι κάπου αλλού. Camping γενικά μπορείς να κάνεις και στη θάλασσα, όχι μέσα στη θάλασσα, ενώ καταλάβατε, στην ακτή, που είναι πολύ συχνό στην Ελλάδα. Μπορείς να κάνεις επίσης camping σε πεδιάδες. Γιατί δεν αναφέρονται ποτέ αυτό. Κάνουν όλοι μέσα στο δάσος. Υποθέτω, τους τρώει, να μην την πω τη λέξη, τους τρώει οκό, στους, γιατί θέλουν να μάθουν και εκείνοι τι συνέβη, ρε παιδί μου, και σε αυτά τα camping και campfire, ρε παιδί μου, stories που γίνονται όλη την ώρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Τι θα ακούσουμε πάλι σήμερα. Βρέθηκε κάποτε στο δάσος το πτώμα ενός αρκετά μεγάλου ατόμου. Ωραία, ξεκινάμε. Σκοτώθηκαν γρήγορα και δεν υπήρχε τίποτα το ιδιαίτερο στη σκηνή. Εκτός από το ότι του έλειπαν τα μισά από τον δείκτη. Τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο από το αριστερό του χέρι. Κανείς δεν μπόρεσε να βρει τα χαμένα δάχτυλα και δεν βρήκανε ποτέ κανένα στοιχείο. Λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε ένα άλλο πτώμα, ενός άλλου άνδρα που ήταν λίγο μικρότερος από το προηγούμενο. Η ίδια κατάσταση. Γρήγορα, σκοτωμένος και τρία δάχτυλα χαμένα από το αριστερό χέρι. Και ακόμα κανένα στοιχείο. Σίγουρα δολοφόνος το κάνει αυτό. Για να δούμε. Πέρασαν μερικές ακόμη εβδομάδες και αυτή τη φορά βρέθηκε μία γυναίκα, μικρότερη από τον δεύτερο άνδρα που βρέθηκε, με τα ίδια δάχτυλα χαμένα από το ίδιο χέρι. Αυτό συνεχίστηκε για λίγο, με τα θύματα να γίνονται όλο και πιο μικρότερα, σε ηλικία δηλαδή, μέχρι που βρέθηκαν και παιδικά πτώματα, άσχημο. Ένα πτώμα εφήβου, όμως, είχε αφαιρεθεί μόνο ο παράμεσος και το μικρό δάχτυλο. Η αστυνομία βρήκε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος και διαπίστωσε ότι τέριαζε με τα αποτυπώματα από ένα αρχείο κλοπής του προηγούμενου θύματος. Ο τύπος που διηγήθηκε την ιστορία είπε στη συνέχεια στα παιδιά ότι ο δολοφόνος έψαχνε να αντικαταστήσει τα δάχτυλά του και μέχρι στιγμής δεν είχε δει αν τα δάχτυλα των παιδιών της ηλικίας τους τα τέριαζαν. Στη συνέχεια έβγαλε το γάντι του, δείχνοντας ότι έχει ένα σημάδι στο δείκτη και του έλειπε το μισό δαχτυλίδι. Α, και το μικρό του δάχτυλο. Και μετά όρμησε στα παιδιά ουρλιάζοντας. Έλεος, τέτοιους ανθρώπους. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν πλάκα, αλλά και ταυτόχρονα αν είσαι το παιδάκι που το τρόμαξε, δεν έχει πολύ πλάκα. Αργότερα είπε στα παιδιά ότι έχασε και τα δύο σε εργατικό ατύχημα και οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το πολύ παραμορφωμένο δίχτυ του. Έλεγε αυτή την ιστορία κάθε χρόνο στην κατασκήνωση. I can see why, αλλά εντάξει. Εντάξει, μην γίνεσαι τόσο κακός. Λοιπόν, και επειδή εδώ πέρα νομίζω ταιριάζει αυτό το τραγούδι, θα βάλω το Here Comes the Boogeyman, το οποίο νομίζω it speaks for itself, και επιστρέφουμε να ακούσουμε και άλλες ιστορίες.

0: There's one way to catch him without fail. Just keep a little salt with you and put it on his tail.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Η ώρα είναι 9.42 το βράδυ. Έξω πιθανότατα βρέχει, βλέπω ότι είναι αρκετά συννεφιασμένα, αλλά έχει σκοτεινιάσει κιόλας και δεν βλέπω καλά. Αλλά ας προχωρήσουμε εμείς στις τρομακτικές μας ιστορίες, γιατί είμαστε τώρα στο πικ αυτής της εκπομπής, όπου έχουμε μπει στα λίγο πιο τρομακτικά. Επίσης, να πω κάτι πολύ αστείο. Είδα ταυτόχρονα να βγαίνουν δύο άτομα. Θα υποθέσω ότι τρομάξατε. Λοιπόν, κρίμα. Αντί να φέρνω κόσμο, εγώ το διώχνω. Λοιπόν, 8η ιστορία. Θυμάμαι κάτι που μας είπε ένας από τους αρχηγούς των προσκόπων μου σε μια κατασκήνωση όταν ήμουν 7 ετών. Συνέβη κατά την εποχή των πρωτοπόρων. Ένας άντρας και η γυναίκα του ταξίδευαν δυτικά με την ελπίδα είτε να πλουτίσουν με χρυσό, είτε στη χειρότερη περίπτωση να βρουν ένα ωραίο οικόπεδο για να εγκατασταθούν και να καλλιεργήσουν. Προφανές πεπρωμένο κτλ. Μερικούς μήνες μετά την έναρξη του ταξιδιού τους, συναντούν ακριβώς το σημείο. Ένα όμορφο οικόπεδο για να φτιάξουν το νέο του σπίτι. Ο χειμώνας θα ερχόταν σε μερικούς μήνες. Οπότε χτίζουν βιαστικά μία καλύβα και υπολογίζουν ότι θα κρυφτούν εκεί για το χειμώνα και ότι θα χτίσουν ένα πιο εδραιωμένο σπίτι σε λίγους μήνες όταν ο καιρός θα το επιτρέψει. Δεν ανησυχούν, καθώς η περιοχή σφίζει από άγρια ζώα για κυνήγι και παγίδευση, οπότε υπολογίζουν ότι θα είναι έτοιμα για φαγητό. Περνούν μερικοί μήνες και ο χειμώνας είναι τσουχτερό κρύο και αδυσόπιτος. Έχουν τελειώσει και τα τελευταία τους αποθέματα τροφίμων και δεν έχουν δει ούτε έναν σκιούρο εδώ και εβδομάδες. Και οι δύο σιγά σιγά λιμοκτονούν και πεθαίνουν από το κρύο, καθώς τριμώχνονται στην καλύβα τους μέρα με τη μέρα χωρίς τέλος. Η γυναίκα του άντρα παραλυρεί από την πείνα. Φοβούμενος ότι σύντομα θα πεθάνουν, αποφασίζει να πάει εκείνος για κυνήγι. Συγκεντρώνει την ενέργεια να μαζευτεί και ξεκινάει, αποφασισμένος να μείνει έξω όσο χρειαστεί για να βρει και στους δύο φαγητό. Περνούν μερικές μέρες, καθώς ο άντρας βρίσκει καταφύγιο κάτω από αυτοσχέδια στέγαστρα από ξύλα, ζεσταίνοντας με φωτιά τη νύχτα και κυνηγώντας τη μέρα. Σχεδόν παγωμένος μέχρι θανάτου, ευτυχώς ο άντρας εντοπίζει ένα όμορφα παχουλό κουνέλι αρκετά μέτρα μακριά. Στοχεύει με το μουσκέτο του και μπαμ! Είναι μία τέλεια βολή. Με μία νέα ενέργεια, ο άντρας τρέχει σπίτι ζαλισμένος για να γιορτάσει επιτέλους με τη γυναίκα του. Αυτό όμως που δεν ξέρει είναι ότι ενώ έλειπε, η γυναίκα του είχε ανακαλύψει κάποια νόστιμη δική της σάρκα. Κυριολεκτικά. Τώρα το πιάσα. Παιδιά, είμαι αργή. Η πείνα την είχε τρελάνει, κάνοντάς την να πιστέψει ότι οι τώρα παγωμένες άκρες των δαχτύλων της ήταν μπισκότα σαβαγιάρ. Ο Χριστός και η Παναγία. Ξεκίνησε με μερικά σνακ εδώ και εκεί, τραβώντας αργά τη σάρκα από τα κοκαλά της. Παναγία μου. Μετά από μόλις μερικές ώρες και τα δύο χέρια της δεν ήταν τίποτε άλλο παρά κόκαλα. Χριστός. Έτσι ανέβηκε τα χέρια της μέχρι τον αγώνα. Πω πω, πόσο καιρό έλειπε ο άλλος στον μεταξύ. Η αίσθηση ότι κάτι υπήρχε στο στομάχι της συνέχιζε να την νεωθεί περισσότερο, μέχρι που μασούσε και το τελευταίο κομμάτι δέρματος που μπορούσε να φτάσει, με αποκορύφωμα το μάσημα των χιλιών της. Ο σύζυγος πλησίασε την καλύβα με το τώρα παγωμένο θύρωμά του όταν ένιωσε μία ανησυχία. Φοβούμενος το χειρότερο, πλησίασε την πόρτα και την άνοιξε αργά, περιμένοντας να δει το πτώμα της γυναίκας του να συρρυκνώνεται στο πάτωμα. Αλλά αντίθετα, αυτό που βρήκε ήταν ακόμη χειρότερο. Αυτό το πλάσμα, σαν ζόμπι με εκτεθειμένα δόντια και κόκαλα, στριφογύριζε στο πάτωμα μόλις τον είδε, μασώντας τα σαγόνια του από μία ακόρεστη πείνα. Σε εκείνο το σημείο, ένας από τους ανιχνευτές ούρλιαξε στον αρχηγό να σταματήσει, για το οποίο ήμουν εξαιρετικά ευγνώμων, καθώς ήταν εύκολα το πιο τρομακτικό πράγμα που είχα ακούσει τότε στην ηλικία των 7 ετών. Νομίζω και εγώ στην ηλικία των 23 ετών θα πω ότι ήταν και για μένα ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που είχα ακούσει. Ο αρχηγός των προσκόπων το είπε με απόλυτη πεποίθηση. Ειλικρινά, ακόμα με ανατριχιάζει αν πάω για κάμπινγκ και το σκέφτομαι καθήμενος γύρω από τη φωτιά. Όντως τρομακτικό και disturbing, εγώ θα πω. Ναι, όχι, θα πάρει ένα 4,5 με 5 στα 5. Ναι, θα το πάρει. Ιστορία 9, λοιπόν. Μία τρομακτική αληθινή ιστορία που μου συνέβη. Σας το λέω, λέει η αλήθεια. Ήμουν η αληθινή ιστορία. Συγγνώμη. Λοιπόν, μία τρομακτική αληθινή ιστορία που μου συνέβη. Έμενα στην άκρη ενός εθνικού δάσους στις Νότιες ΗΠΑ. Όλες στις ΗΠΑ είναι ιστορίες. Δεν πάμε στις ΗΠΑ. Είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το αρμαντήλο που με τα αρμαντήλο που έσκαβαν τον κήπο της μητέρας μου τη νύχτα. Έτσι η λύση μας ήταν να βγαίνουμε έξω κάθε βράδυ με ένα κυνηγητικό όπλο για να τα αντιμετωπίσουμε. Ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ βγήκα έξω και έκανα τη συνηθισμένη μου βόλτα. Καθώς ήμουνα σχεδόν στην πίσω πόρτα, όλα σίγησαν. Όχι η σιωπή μιας ζεστής καλοκαιρινής νύχτας, αλλά η νεκρική σιωπή όλων των ζώων στην περιοχή που σίγησαν ξαφνικά. Ήμουνα αμέσως σε εγρήγορση και άρχισα να κοιτάζω γύρω μου στο σκοτάδι. Ο φακός στο κυνηγητικό όπλο έκοβε το σκοτάδι. Μετά έστρεψα το φως στη γραμμή των δέντρων περίπου 50 γιάρδες μακριά. Αυτό που είδα ακόμα στοιχιώνει τα όνειρά μου, αν το σκεφτώ πάρα πολύ. Ήταν ένα ζευγάρι κόκκινα μάτια που έλαμπαν. Τώρα θα σκεφτώσουν, «Ω, είναι απλά τα μάτια μιας αλεπούς, ενός ελαφιού, ενός κογιότ». Όχι. Αυτά τα μάτια ήταν περίπου 4 πόδια από το έδαφος και περίπου από ένα πόδι μακριά. Αυτό που μετράνε σε πόδια με τρελαίνει, αλήθεια. Επιπλέον, δεν υπήρχε τίποτα συνδεδεμένο με τα μάτια. Χωρίς σώμα, χωρίς σκιά, απλά τίποτα. Κάθε τρίχα στο σώμα μου σηκώθηκε όρθια. Έχω κυνηγήσει αγριογούρινα στο σκοτάδι. Με είχε καταδιώξει ένα λιοντάρι του βουνού, όπαρε Ηρακλή, και έχω έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με μία μαύρη αρκούδα. Αλλά αυτά τα μάτια με τρόμαξαν περισσότερο από τα άλλα μαζί. Σήκωσα το κυνηγητικό όπλο και πυροβόλησα. Μία τεράστια φωτιά και ο κρότος του κυνηγητικού όπλου διέλυσε τη σιωπή της νύχτας. Αλλά τα μάτια παρέμειναν και αυτή τη φορά και ό,τι κι αν ήταν συνδεδεμένα με αυτά, γρύλισαν. Ήταν ένα βαθύ, γρυλιστικό γρύλισμα που φαίνεται να δονείται στα κόκαλά σου. Άρχισα να πυροβολώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, περπατώντας προς τα πίσω προς το σπίτι. Τα μάτια άρχισαν σιγά σιγά να πλησιάζουν. Έφτασα στην πίσω πόρτα, την άνοιξα και άναψα τα φώτα πλημμύρας έξω. Από την άλλη πλευρά της πόρτας άκουσα ένα θυμωμένο σφύριγμα σαν να πετούσε νερό στη φωτιά. Τα μάτια είχαν εξαφανιστεί και παρόλο που δεν κοιμήθηκα εκείνη τη νύχτα, δεν τα ξαναείδα ποτέ. Εδώ πέρα πάει τώρα το τραγούδι «Who's Afraid of the Big Bad Wolf». Για να ακούσουμε αυτό και σε επιστρέψουμε για περισσότερες τρομακτικές ιστορίες. Αν και νομίζω το συγκεκριμένο ήταν τρομακτικό, αλλά δεν με έπιασε, δεν με συγκίνησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Ίσως έχω γίνει desensitized κι εγώ, σαν τους Αμερικανούς.

0: Who's afraid of the big bad wolf?
1: Ακούτε ράδιο Πάντιον. Ακούτε ράδιο Πάντιον.
2: Και φτάσαμε τώρα στο, μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα με τον Big Bad Wolf, φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε άλλη μία ιστορία τελευταία πριν κάνουμε το κλείσιμο. Δέκατη ιστορία λοιπόν, άρα είχα συνολικά 10 ιστορίες να σας πω. Έχω μία ιστορία που μου είπε ο πατέρας μου, δεν το λέω αυτό, αυτός που το γράφει πάντα. Έχω μία ιστορία που μου είπε ο πατέρας μου ότι συνέβη στον αδερφό του όταν ήταν παιδιά. Έχω ρωτήσει τους θείους μου ξεχωριστά γι' αυτό και όλοι λένε ακριβώς την ίδια ιστορία. Έμεναν σε μία μικρή πόλη στο Μεξικό που ήταν γνωστή για την προυτζέρια ή αλλιώς μαγεία. Έμεναν δίπλα στο σπίτι της γιαγιάς τους και το μόνο που χώριζε τα δύο σπίτια ήταν ένα μικρό φαράγγι ποταμού που ήταν ως επιτοπλίστων ξερό. Εκείνη την ημέρα, ο πατέρας μου και όλοι οι αδερφοί του διέσχιζαν το φαράγγι για να πάνε να φάνε μεσημεριανό στο σπίτι της γιαγιάς τους. Ο θείος μου, ο Τζοσέλο, κοιμότανε, οπότε τον άφησαν πίσω. Όταν ξύπνησε, είπε ότι το σπίτι ήταν θανατηφόρα ήσυχο, οπότε σηκώθηκε να ψάξει τη μαμά του. Όταν το έκανε, είδε μία γυναίκα στο μακρύ καθρέφτη στην κρεβατοκάμαρά τους. Κοιτάζοντας γύρω του, δεν την είδε στην κρεφατοκάμαρα μαζί του, μόνο στον καθρέφτη να χτενίζει τα μαλλιά της. Είπε ότι ένιωσε μία αίσθηση φόβου να τον κεριεύει και άρχισε να ουρλιάζει και να κλαίει. Ούρλιαξε τόσο δυνατά που τον άκουσαν τα αδέρφια του από την άλλη πλευρά του φαραγγιού. Ο Χριστός και Παναγία, τώρα το συνειδητοποίησα κι εγώ. Όταν τον άκουσαν, όλοι έτρεξαν πίσω, αλλά ο μεγαλύτερος αδερφός τους, ο θείος μου ο Μάγιο, ήταν ο πρώτος στην πόρτα. Όταν την άνοιξε, ένα τεράστιο πουλί πέταξε έξω από το σπίτι. Όταν βρήκε τον αδερφό τους, ήταν εντελώς απαρηγόρητος. Τρέμανε και ο μπαμπάς μου είπε ότι έμεινε έτσι για μέρες. Δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι, αλλά ο μπαμπάς μου είναι κάπως ο αστείος της οικογένειας. Όταν λέει αυτή την ιστορία, γίνεται πολύ σοβαρός, σαν να μην ξέρει τι να σκεφτεί. Και γι' αυτό που είπε ο αδερφός του. Όταν λέει αυτή την ιστορία, γίνεται πολύ σοβαρός, σαν να μην ξέρει τι να σκεφτεί γι' αυτό που είδε. Νιώθω ότι τον πιστεύει και εγώ πιστεύω τον μπαμπά μου. Υπάρχουν όλα τα είδη των περίεργων ανατριχιαστικών πραγμάτων που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Το σπίτι της θείας μου είναι σαν το πιο στοιχειωμένο σπίτι εκεί. Είναι αρκετά τρελό. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε την εκπομπή μας. Η ώρα είναι 9:55, κοντεύουμε ακριβώς να πάει 10 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και απόψε για άλλη μια φορά. Να σας πω ότι αυτή ήταν η πρώτη-τελευταία μου εκπομπή για αυτό το εξάμηνο. Η τελευταία μου εκπομπή θα είναι στις 26 έκτου, πάλι για αυτό το εξάμηνο. Δεν είναι η τελευταία εκπομπή, δεν λέμε αντίο εννοείται ακόμα. Έχετε να με υποστείτε ακόμα για αρκετό καιρό. Για όσους δεν θα με ακούσουν τότε, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στις εκπομπές, μου κάνατε παρέα, μου κρατάγατε στην τροφιά όταν εγώ φοβόμουν, γελάγαμε μαζί, περνάγαμε όμορφα, μου γράφατε απελητικά αστεία μηνύματα στο chat και τα λοιπά. Βλέπω εδώ κάποιον μου λέει «Σ' αγαπάω» και εγώ σ' αγαπάω, δεν ξέρω ποιος είσαι, συγγνώμη. Ζωή. Σ' αγαπάω Ζωή και εγώ σ' αγαπάω Ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ που με ακούς Ζωή. Ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ που μας ακούνε, τις ΗΠΑ, τις κράξαμε πολύ σήμερα, η αλήθεια είναι. Την Ελλαδάρα μας εννοείται και σταθερά το Βέλγιο που μας ακούει από την αρχή της χρονιάς. Εννοείται η Ελλάδα μας ακούει σταθερά από την αρχή της χρονιάς, αλλά καταλάβετε τι θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ακούμε τώρα το I Put the Spell on You και δεν θα ακολουθήσει η επόμενη εκπομπή μετά από μένα. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Καλύτερα, παιδιά. Λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μόλις ακούσατε όμως τη φωνή του Ανδρόνικου Δημητρέλια με το τιμόνι. Επιλογή της Έλενας Γκριτζελάκη, η οποία και κάθεται αυτή τη στιγμή απέναντί μου και γελάει.
1: Δεν Έλενα. Γελάω, λες ψέματα.
0: Δεν γελάει, αλλά.
1: Δεν γελάω. Πιάνω το τιμόνι και θυμώνω εύκολα αυτή τη στιγμή.
0: Και θυμώνεις εύκολα.
1: Ναι, γιατί πιάνω το τιμόνι.
0: Άσε με ρε Αλίκη, τι λες.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο The Concept, κυρίες και κύριοι, στο Ράδιο Πάντιον, την φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ένα μήνα και 12 μέρες μετά την προηγούμενη μας εκπομπή.
0: Το έχεις μετρήσει, ρε θηρίο.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν πρώτο Μαγιά είχαμε κάνει εκπομπή.
0: Είχαμε κάνει 2 Μαΐου. Ήταν του έρωτος.
1: Ήταν τα τραγουδία στην ουσία.
0: Τα τραγουδία της συνουσίας. Σήμερα όμως ανανεωμένοι, επανερχόμεθα, με πολλές αλλαγές, τις οποίες δεν είχαμε το χρόνο και την ευκαιρία να τις συζητήσουμε.
1: Και
0: εργασία
1: λόγο,
0: και χαρά.
1: Διαλέξαμε αυτή τη θεματική κιόλας. Γιατί εννοείται. Έχει σχέση με το πώς το The Concept έπρεπε να κάνει ένα διάλειμμα για να μπουν άλλα πράγματα σε προτεραιότητα στη ζωή μας.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν το διαλέξαμε εμείς δυστυχώς. Απλά ζούμε σε μια κοινωνία που αναγκαστικά πρέπει να δουλεύεις. Οπότε, και το κομμουνιστικό μήνυμα της βραδιάς, είδαμε. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία.
0: Ναι, σε αυτή την κοινωνία που λέτε που ζούμε, εγώ και η Έλενα, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο,
1: ναι.
0: Περάσαμε μια πάρα πολύ αστεία κατάσταση, η οποία ταυτίζονταν η μία με του άλλου και τώρα έχει φτάσει να είναι το ανάποδο από αυτό που ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι μόνο για καλό αυτό, γιατί και εγώ είμαι ικανοποιημένος και η Έλενα είναι ικανοποιημένη.
1: Όντως.
0: Ναι, εργασία και χαρά, όπως είπαμε λοιπόν πριν. Η χαρά δεν ξέρω πώς γίνεται να συνυπάρχει σε μία πρόταση με την εργασία. Αλλά το αγαπημένο σας The Concept, πάντοτε γειωμένο και πάντοτε κοντά στην πραγματικότητα, έρχεται για άλλη μια φορά να αναλύσει, να μελετήσει, να γελάσει και να πειράξει τα δεδομένα. Δεδομένο λοιπόν η δουλειά.
1: Η δουλειά λοιπόν. Τι να πούμε για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όλοι ταυτίζονται με αυτό. Είναι μια θεματική, όπως ήταν και η προηγούμενη που...
0: Το σεξ.
1: Όλους τους ακροατές που μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τι να πούμε για τη δουλειά, τι να πούμε...
0: Έλενα, θα σου πω εγώ τι θα πούμε για τη δουλειά. Λοιπόν...
1: Έβγαλες να με πληρώσεις τώρα.
0: Έχω βγάλει παρένθεση. Έχω το πορτοφόλι μου εγώ στο χέρι, γιατί περιμένω να παραλάβω την παραγγελία των σουβλακίων μου, γιατί η δουλειά πολλές φορές σε κάνει να ξεχνάς και να φας.
1: Ακριβώς.
0: Είδες, άλλη μια συγκλονιστική απόδειξη ότι το The Concept είναι υπερβολικά γεωμένο. Έλενα μου,
1: Ανδρονική
0: εσύ δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Προσφάτως ανακαλύψαμε.
1: Βεβαίως.
0: Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Ένα μήνα εργασίας.
0: Ένα μήνα πότε?
1: Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στο The Concept.
0: 12 Μαΐου.
1: 12 Μαΐου είχα ξεκινήσει. Είχα πάει 11 κανονικά, αλλά δεν έπρεπε να ξεκινήσω 11.
0: Δεν πειράζει.
1: Τζάμπα, οπότε πήγα ξανά 12. Λοιπόν, ας κάνουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στους ακροατές μας για να καταλάβουν τι περάσαμε.
0: Θέλεις.
1: Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν μία όχι τόσο ηλιόλουστη μέρα του Ιανουαρίου, με 2 μέρες διαφορά ο καθένας μας περίπου, που χάσαμε και οι 2 τις δουλειές μας. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι, λες και είναι βρακή, ξεχασμένο. Τύπου φύγανε, πετάξανε.
1: Από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε μείναμε ξέμπαρκοι και εμείς προφανώς αποφασίσαμε ότι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν 2 άνεργοι φοιτητές είναι να φάμε τα τελευταία μας λεφτά σε ένα ταξίδι στην Ιρλανδία.
0: Χαρούμενη Ιρλανδία.
1: Αλλά ούτε πολλά λεφτά φάγαμε, ούτε ήταν το πικ, νομίζω, εκείνης της περίοδου. Και μετά από τον ασφικτικό κλειό της ανεργίας βγήκε πρώτος ο Ανδρόνικος, ξεκινώντας.
0: Δεν το σχολιάζω όμως αυτό.
1: Θα το σχολιάσω εγώ λίγο. Με κάποιες λίγο...
0: Ένα λεπτό, Έλενα μου, συνέχισε εσύ. Το delivery μάλλον με καλή.
1: Ωραία, θα κάνω εγώ ιστορική αναδρομή για σένα λοιπόν. Όπου έπρεπε να ανταπεξέλθει σε κάποιες δυσμενείς συνθήκες. Έχουμε και τον delivery εδώ πέρα, με συγχωρείτε. Αναγκαστικά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Είναι απίστευτο το πόσο αλλάζουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Τέλος πάντων, αυτή η δουλειά που είχε να κάνει ο Ανδρόνικος τελείωσε και μετά, γιατί για κάποιο λόγο έπρεπε να το σύμπαν να τα βολέψει κάπως έτσι. Εγώ έψαξα πάρα πολύ για να βρω μία εργασία να κάνω. Έστειλα πολλά βιογραφικά. Έστειλα σε μέρη που ήμουν overqualified και με πήρανε όμως σε ένα μέρος που ήμουν εντελώς underqualified για να πάω. Αλλά μέχρι στιγμής πάει καλά. Emoji με ματάκια αυτή τη στιγμή, για να μην το γρουσουζέψουμε στον αέρα του Ραδιοπάντιον, την φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς, έχουν περάσει οι ένδοξες εποχές όπου μας έλεγαν οι γονείς μας ότι τα φοιτητικά σου χρόνια είναι τα καλύτερα και ότι θα κάθεσαι όλη μέρα και θα ξεροσταλιάζεις και θα πίνεις καφέδες στο πανεπιστήμιο και δεν θα κάνεις τίποτα. Ξέρω ελάχιστους φοιτητές οι οποίοι δεν εργάζονται. Δυστυχώς, κάποιοι είναι τυχεροί και κάνουν δουλειές που τους γεμίζουν, άλλοι όχι τόσο. Τι να κάνουμε, δυστυχώς είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο που πρέπει να περάσουμε όλοι μας. Θα ήθελα να μου πείτε τις απόψεις σας στο chat, όσο σας βάζω να ακούσετε ένα από τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει να ακούσουμε σήμερα. Το τραγούδι που διάλεξα να βάλω επόμενο, που ταιριάζει στην θεματική μας, είναι το «Στόχος είναι τα λεφτά» της καταπληκτικής, εξαιρετικής τραγουδίστριας και μοντέλου Τζούλιας Αλεξανδράτου, η οποία έχει κάνει πρόσφατα το comeback της στα social media και μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Με το iconic ξανθό πλατινέ μαλλί της, με τα γυαλιά της, με το MAC Flashbot κρέγιον που φοράει, δεν ξέρω αν φοράει το Flashbot συγκεκριμένα, πάντως φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο nude και έχει βγάλει ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι αντικατοπτρίζει εξαιρετικά την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Hustle culture, δουλειά για να βιοποριστούμε, όλα αυτά τα πράγματα, τα λέει η Τζούλια στο τραγούδι της. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε στην συνέχεια. Καλή ακρόαση.

0: Στόχος είναι τα λεφτά λοιπόν και τα σουβλάκια, γιατί ο Ανδρόνικος επέστρεψε στο στούντιο. Καλή σου όρεξη, Ανδρόνικε. Και πάμε να μιλήσουμε.
1: Τζούλια Αλεξανδράτου, να σημειωθεί, ναι. 2009, αν δεν κάνω λάθος. Κομματάρα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα γι' αυτό. Ο αγαπητός Μπαγγέλες κάνει και αυτό το δικό του προσωπικό σχόλιο, να πούμε σε αυτό το σημείο. Στόχος είναι τα λεφτά που μας έχουν ήδη τελειώσει και είναι μόνο 11 ο μήνας.
0: Εδώ πέρα η Βάς λέει, Τζούλια, με το πόσο έχουν ανέβει τιμές για να ζεις αξιοπρεπώς, πρέπει να δουλεύεις έστω και part-time. Από το στόμα μου το πήρες. Έχουμε τον Βασίλη επίσης που λέει, είστε φοβεροί, καλησπέρα, σας ακούω τώρα που γυρνάω σπίτι. Από τη δουλειά!
1: Βασίλη μου!
0: Βασίλη μου!
1: Βασίλη μου! Ναι. Γενικώς εργασία και χαρά σε όλο το πλαίσιο. Σας είπε η Έλενα, φαντάζομαι, διάφορα πραγματάκια. Αφού λοιπόν εγώ ξέφυγα, βασικά όχι, μισό, να σας το πλάσω λίγο παραπάνω.
0: Πλάστο.
1: Θα το πλάσω. Εγώ είμαι η Βέφα Αλεξιάδου. Θα πλάθω.
0: Η Βέφα Αλεξανδράτου είσαι εσύ.
1: Η Βέφα Αλεξανδράτου είμαι εγώ, όντως, γιατί και έκανα ντολμαδάκια και χορεύω το όπλε στην πισίνα. Που λέτε. Αυτή την κρύα νύχτα του Γενάρη, Βαγγέλη μου, κλαίω, αυτή την κρύα νύχτα του Γενάρη,
0: ναι,
1: που εκτοπιστήκαμε κοινωνικώς και πήγαμε από τα αλόνια, από τα σαλόνια στα αλόνια μάλλον.
0: Από τα αλόνια στα αλόνια πήγαμε εμείς, τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων, σταμάτα να μιλάς. μισό, να σας κάνω μία ανάλυση, έτσι καλή. Εγώ δούλευα σε μια ξενοδοχειακή, η οποία για να μην φαλυρίσει απέλυσε ουσιαστικά την πλειοψηφία του...
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Δεν θέλω να ξέρω, συνέχισε. Πάνε να Λοιπόν, θες να πας να κλειδώσεις?
1: Ναι,
0: και να
1: πάω να κλειδώσω εγώ. Ποιος είναι? Ναι, τι θέλετε?
0: Λοιπόν...
1: Κάντε... Ναι, ναι, οκ. Okay. Ναι! Όχι, δεν ακούω. Δεν πειράζει.
0: Το έχουμε στον αέρα αυτό.
1: Βοήθεια, βοήθεια.
0: Λοιπόν, μας συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή.
1: Ναι, λοιπόν, δεν θα σας πω που τι μου πήγε στην κάλτσα. Μπορείτε να συμπληρώσετε εσείς την πρόταση.
0: Η παραγωγή του ράδιο πάντα καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή τι σημαίνει. Λοιπόν, έχουμε ένα σημείο και χειρότερα. Άλλες φορές μπαίνουμε και στο στούντιο συνήθως.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Μετά το διαφημιστικό φυλακίστικο διάλειμμα, λοιπόν, ήθελα να σας πω. δεν μπορώ να μην τα σχόλια του Βαγγέλη. Εδώ, κάπου. λοιπόν.
0: Συνέχισε,
1: Ανδρόνικε. Συγγνώμη, έπαθα μια ελαφρά διάσπαση. Ήταν η συνθήκη. Λοιπόν. Δύο εβδομάδες μετά, αφού του έχω βγει σε αυτή τη συγκλονιστική αγορά εργασίας, την οποία δεν θέλω να σας την αναλύσω, νομίζω αξίζει μια εκπομπή από μόνη της αυτό. Το τι άκουσα στις 185.000 συνεντεύξεις που πήγα, δεν θέλετε να ξέρετε.
0: Έχω PTSD αυτή τη στιγμή γερό από αυτά που ακούω.
1: Ναι, τραγικό, τραγικό. Κάποια στιγμή είχαμε και μια κοινή συνέντευξη με την Έλενα, το θυμάσαι?
0: Αχ, ναι, σωστά.
1: Στους, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε.
0: Όταν ήταν μόνο στην Ιρλανδία, ναι.
1: Μάρκετινγκ που ήταν αυτή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ασχολίαστο όλο το πλαίσιο. Μετά δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σήκωσα όμως, δεν έπαθα Γιώργος Μαντωνάκης. Και τέλος πάντων μπήκα σε μια εταιρεία στην οποία έκανα project management μέχρι και τα τέλη του Μαΐου. Λοιπόν.
0: Γιατί γελάς, Ανδρόνικε, και εξήγησε στους ακροατές μας.
1: Γιατί εγώ πήγα στο νοσοκομείο μετά από αυτή την συγκλονιστική συνθήκη που βίωσα όλους τους προηγούμενους μήνες. Μπορείς να επιβεβαιώσεις το ότι δεν ήμουν εγώ.
0: Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τον Ανδρόνικο σε αυτό το διάστημα τον έχω γνωρίσει από την καλή και από την ανάποδη. Έχω κάνει καθήκοντα νοσοκόμας Α, Β και Γ σε διάφορες φάσεις της ζωής του. Και πάλι καλά που είμαστε και γείτονες και είχαμε solidarity, γιατί πιστεύω ότι ένας εκ των δύο δεν θα έβγαινε ζωντανός από αυτή την κατάσταση.
1: Ειλικρινά. Το ξέσπασμα που έχω ρίξει στην Έλενα. Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό.
0: Να το σχολιάσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ αστείο in retrospect. Αλλά είναι. Γενικά τώρα το διακομωδούμε. Αλλά σε εκείνη τη φάση, πραγματικά δεν ήξερα Γιατί δεν το έχω ξαναζήσει αυτό με άνθρωπο. Πώς να σου συμπαρασταθώ. Ήταν άλλος άνθρωπος, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πίεση δεχόταν. Να πηγαίνεις τώρα στο γραφείο 9 το πρωί και να φεύγεις. Να μπορούμε να το πούμε αυτά. Στις 3 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και να ξαναπηγαίνεις στις 9 την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Who does that?
1: Ανδρώνικος. Ή να γυρνάς σπίτι σου αφού το έχεις τελειώσει, υποτίθεται, από συναντήσεις και από το γραφείο και να σε παίρνουν τηλέφωνο μόλις έχεις μπει και να σου λένε έλα από το γραφείο.
0: Έχει μπει αυτή θυμάσαι τη στιγμή αυτή και ακούει η ΑΔΕ, η εφορία.
1: Θυμάσαι πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την ημέρα, φαντάζομαι, που ήταν το πρώτο ξέσπασμα πάνω σου.
0: Τι θυμάμαι εκείνη την ημέρα.
1: Ήταν το πρώτο, ήταν το τελευταίο.
0: Ήταν από τα... δεν ήταν ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Ήταν ένα από τα μεγάλα πάντως. Αλλά εγώ δεν παρεξηγώ, γιατί καταλάβαινε ότι ήταν πραγματικά... Δεν μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο. Λέω από το να πέσεις στη συγκρού και να το ψάχνουμε, καλύτερα να ξεσπάσει, αφού ξέρω δεν είναι προσωπικό, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, και την ίδια μέρα νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω την ίδια μέρα ήτανε, είχαμε τις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Που καθυστέρησα εγώ να έρθω γιατί δούλευα. Και μετά πετυχαίνω τη Φλωρεντία τη Λέφα, καλή τη ώρα, αν μας ακούει.
0: Αγαπάμε Φλωρεντία Λέφα.
1: Αγαπάμε. Κλαίω. Με αυτό το σχόλιο που διαβάσαμε
0: κάτι...
1: μόλις.
0: Η Βάση ξέρει κάτι που δεν ξέρει.
1: Η Βάση κάτι ξέρει πάρα πολύ. Και φτάνω εδώ και είχα πάρει ένα κρασί για να το πιω και απλώς το πέταγα στους τοίχους.
0: Του στούντιο.
1: Όχι του στούντιο, εννοείται. Το... απ' έξω ακριβώς. Είχα ένα ξέσπασμα στις σκάλες. Απλώς είχα κατακοκκινήσει και ούρλιαζα. Δεν έκανα κάτι άλλο. Τύπου. Ήταν πάρα πολύ πιεστική όλη η περίοδος αυτή και. Έχασα πολλά connections μου, διαχειρίστηκα πολύ κακά τον χρόνο που διαχειρίζονται άλλοι για εμένα. Περιμένω ακόμη να πληρωθώ επίσης, να σημειωθεί αυτό. Και όλο αυτό με οδήγησε, που είναι και το ηθικό δίδαγμα, νομίζω, του δικού μου side of the story, my side of the story, hashtag speaking up, στο νοσοκομείο, γιατί έπαθα υπερκόπωση και ήμουνα στα όρια, κυριολεκτικά. Ήταν τραγικό και δεν πανάνε η πιο γκλαμουράτη δουλειά, δεν πανάνε η πιο καλοπληρωμένη δουλειά, δεν πανάνε το οτιδήποτε. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να σε πεθάνει, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να σου συμπεριφέρεται άσχημα, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παραβιάζει το χώρο σου, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να σου φέρεται σαν μη αλφα λάμδα αλφα κάπα αλφα σίγμα. Οπότε,
0: ακριβώς.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Τώρα, περίπου μισό μήνα μετά και μετά από πολλά χάπια, μετά από 3 νοσηλίες, καταλαβαίνω ότι it's not that deep, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, να βάζετε πρώτα τον εαυτό σας μετά όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα καριέρες και χρήματα και δουλειές που εν τέλει... σε φέρουν στις χειρότερες σου φάσεις.
0: Δουλεύουμε για να ζούμε, δεν ζούμε για να δουλεύουμε.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, το γεγονός ότι το λες αυτό από τα 19 σου, γιατί ξεχνάω καμιά φορά ότι είσαι μόνο 19 χρονών, σου δείχνει απλά το πόσο τραγικά είναι τα πράγματα και το τι πρόκειται να γίνει, ας πούμε, στη συνέχεια. Και το γεγονός ότι τουλάχιστον το βίωσες όλο αυτό τώρα. Σε έχει προετοιμάσει, πιστεύω, για το τι
1: καλά,
0: πρόκειται να γίνει στη συνέχεια.
1: Πιστεύω έχω να φάω ακόμη πολύ σκατό μετά συγχωρήσεως, γιατί. Είναι έτσι η νοοτροπία. Είναι έτσι η νοοτροπία, read the book, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό το hustle culture που λένε ότι πρέπει να δουλεύεις και να σκίζεσαι στη δουλειά.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, μέχρι να... Και μετά ότι ξαφνικά μόλις γίνεις 30, όλα αυτά θα έχουν κάνει pay off και ότι θα είσαι εκατομμυριούχος μαγιώτ και θα περνάς τέλεια.
1: Ναι,
0: δεν δουλεύει
1: σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Δεν έχω δει πολλούς εκατομμυριούχους τριαντάριδες. Είναι η αλήθεια και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου είναι πάρα πολύ μίζεροι. Ήταν, γιατί δεν είναι πλέον συνάδελφοί μου.
0: Let's drink to that.
1: Let's drink to that σίγουρα, ναι. Μπορώ να βάλω τώρα ένα τραγούδι αφιέρωση.
0: Βεβαίως.
1: Το Άσε με να φύγω της Μαρίνα Σάτι από το Γένα, το αγαπημένο μου άλμπουμ της.
0: Βεβαίως, και μπορείς να το βάλεις.
1: Τέλεια. Και τα λέμε σε πολύ λίγο με την ιστορία της Έλενας.

0: Άσε με να φύγω, λέει λοιπόν η Μαρίνα Σάτι. Με άφησαν και εμένα και σηκώθηκα και έφυγα από όλη αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα. Νιώθω υγιής, θα σας πω τώρα, με πολύ μεγάλη χαρά και περνάω το μικρόφωνο στην Έλενα την Κριτζελάκη, η οποία είχαμε πάει μαζί στην συναυλία της Σάτι πέρυσι.
1: Βεβαίως, τέτοιο καιρό ήταν.
0: Γνώμη.
1: Smash or Pass. Ήταν μια από τις καλύτερες συναυλίες, νομίζω, ελληνικές παραγωγές που έχω δει προσωπικά. Ήταν πολύ ωραίο και το γεγονός ότι έπαιξε κομμάτια από το Γένα, που θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στο άλμπουμ και να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι το πρώτο άλμπουμ της Μαρίνας, το οποίο κυκλοφόρησε 27 Μαΐου του 2022. Και η Σάτι μιλάει για το πώς γεννά την τέχνη της μέσα από αυτό το άλμπουμ. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα σχόλιο που είχε κάνει, το οποίο αναφέρεται και στο Genius σχετικά με το άλμπουμ. Η Σάτι είχε δηλώσει: αποφάσισα να δημιουργήσω ένα άλμπουμ που καταγράφει την ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας του. Το πρώτο μου άλμπουμ. Τόσο πολλά καινούργια πράγματα, τόσες υπερβάσεις προσωπικές και καλλιτεχνικές. Τόσο πρωτόγνωρα συναισθήματα. Έμαθα πώς να κάνω υπομονή, πώς να τολμώ, πώς να εμπιστεύομαι, αλλά και πάνω απ' όλα πώς να αγκαλιάζω την αλλαγή και να μην φοβάμαι. Πώς να νιώθω πιο δυνατή και ελεύθερη. Και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με την εκπομπή μας και το όλο concept της εργασίας και αυτής της εμπειρίας, το πώς πλοηγούμαστε μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, εγώ προσωπικά δούλευα στην οικογενειακή μας επιχείρηση και τα βγάζω όλα στον αέρα. Άμα με ακούει κάποιος από τους γονείς μου, δεν πειράζει, υγεία. Είχαμε κάποιες καλλιτεχνικές διαφορές με τον πατέρα μου, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι σαν εκείνο το μήνυμα του Στέφανο Τσιπά που λέει τέλος η συνεργασία με τον πατέρα μου. Έδειξα μια σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου. Που συμπάσχω και πραγματικά αυτούς τους μήνες ήταν το top για μένα. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την. Γι' αυτό το κομμάτι της εργασίας, γιατί στην Ελλάδα έχουμε, νομίζω, τις οικογένειές μας πάρα πολύ κοντά μας, ειδικά στην επαρχία, και προφανώς θεωρείται δεδομένο ότι άμα έχεις μια οικογενειακή επιχείρηση, θα συνεχίσεις σε αυτήν. Έτσι έκανα και εγώ υποστηρικτικά, όσο είχα το πανεπιστήμιο, για να μπορώ να κάνω κάτι ταυτόχρονα. Αλλά μετά είδα ότι είναι λογικό και είναι ανθρώπινο αυτά τα πράγματα να επηρεάζουν και τις σχέσεις που έχουμε τις διαπροσωπικές. Δεν είναι ότι όταν δουλεύεις με τον μπαμπά σου στο γραφείο είναι το αφεντικό σου και μετά μόλις πάτε σπίτι ξαφνικά όλες οι εντάσεις, τα προβλήματα σταματάνε να υπάρχουν. Και λοιπόν, όταν είδα ότι άρχισε να μεταφέρεται αυτή η ένταση στο σπίτι και να μαλώνουμε για πράγματα που δεν υπήρχε λόγος να μαλώνουμε, ή όταν έβλεπα ότι, ας πούμε, με τον μπαμπά μου μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μιλούσαμε μόνο για τη δουλειά, έλεγα ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να έχω τέτοια σχέση με τους γονείς μου. Θέλω οι γονείς μου να είναι γονείς μου και να κάνω κάτι άλλο διαφορετικό και ξεχωριστό. Και πέρα από το γεγονός ότι το έκανα αυτό ενισχυτικά και γιατί ήθελα να βοηθήσω κιόλας, κατάλαβα ότι, OK, είμαι τέταρτο έτος, παίρνω το πτυχίο μου σύντομα, θέλω να κάνω κάτι για τον εαυτό μου και να δω πώς είναι να δουλεύεις και σε έναν ξένο εργοδότη. Γιατί σίγουρα έχει κάποια αρνητικά το να δουλεύεις με την οικογένειά σου, αλλά έχει και πολλά θετικά. Σωστά. Το πρόγραμμα, το ωράριο, το ότι ειδικά άμα δουλεύεις remote όπως δούλευα εγώ, μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή. Το οποίο επίσης μπορεί, ας πούμε, να βγει να κάνω εκπομπή και να με παίρνω τον μπαμπά μου την ώρα το βράδυ να μιλήσουμε για τη δουλειά. Τέτοια πράγματα. Και λοιπόν άρχισα να ψάχνω. Έψαχνα αρκετούς μήνες. Έψαχνα, έστειλα πάρα πολλά βιογραφικά. Εγώ σπουδάζω στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών. Είχα στείλει marketing, είχα στείλει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε υποστήριξη chat, σε γνωστές εφαρμογές delivery. Εκ των οποίων η μία με απέρριψε.
0: Εγώ θέλω να κάνω μία παρέμβαση και να πω. Πολυεργαλείο, Έλενα Κριτζελάκη, έχει κάνει. Από marketing μέχρι sales, planning, strategy, γραφιστικά, εκπομπές, ρε παιδί, πτυχίο, διεθνείς σχέσεις. Πολύ πλούσιο βιογραφικό, πρακτική στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ναι, απορρίπτεται. Δεν θα μιλήσω άλλο, γιατί τρώω αυτή τη στιγμή από εκεί. Από εκεί έχω παραγγείλει.
1: Υποστηρίζεις τον εχθρό.
0: Υποστηρίζω τον εχθρό.
1: Και το πιο αστείο είναι ότι την μέρα που γυρίζαμε με τον Ανδρόνικο στο Πανεπιστήμιο, την δράση για τα ηχητικά βιβλία που κάναμε με την κυρία Κορίνα Δευτερέου, με το Web to Learn για τη βιβλιοθήκη, τα οποία έχετε δει στα social media του σταθμού μας. Και τέλος πάντων, κάθομαι εγώ και περιμένω να έρθει ο Ανδρόνικος και βλέπω την απόρριψη από αυτή την πλατφόρμα. Και λέω, ωραία, έτσι πάει η ζωή μου.
0: Απογοήτευση.
1: Απογοήτευση, αυτοταπείνωση, full. Αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να βάσαμε σήμερα. Γιατί με αυτοταπείνωση είναι η εργασία και η εμπειρία. Και είχα στείλει εγώ, είχα δει μια αγγελία, δεν θυμάμαι καν πού, πώς, που αφορούσε μια δουλειά στον κλάδο μου, στον τομέα των διεθνών και των ευρωπαϊκών σπουδών. Και λέω, ποιο είναι το. Όπου θα έκανα στην ουσία διεθνείς σχέσεις. Και λέω, τι μπορώ να χάσω άμα στείλω. Γιόλο, στείλε. Με πήραν τηλέφωνο, κάνω μία συνέντευξη, κάνω δύο συνέντευξεις, κάνω τρεις. Και από εκεί που δεν το περίμενα καθόλου και το είχα δεδομένο ότι δεν θα με πάνω σε αυτή τη δουλειά, με πήραν σε αυτή τη δουλειά. Και η Έλενα που έφαγε απέρριψη από το. Απέρριψη. Γι' αυτό έφαγε απέρριψη. Απόρριψη. Από το να κάνει chat support σε μια πλατφόρμα για φαγητό, δουλεύει στον κλάδο της πριν καν πάρει το πτυχίο της. Mm-hmm, οπότε mm-hmm. είναι πάρα πολύ αστείο το πώς θα φέρνει η ζωή. Και έχω να πω, ευχαριστώ που έφαγα άκυρο, γιατί μια πόρτα πάντα κλείνει και ανοίγει κάποια άλλη.
0: Και πολύ ελπίζω φορά το μήνυμά σου, Έλενα, γιατί ζήτημα να έχω ακούσει 5 άτομα να βρίσκουν δουλειά καπάκι μετά τη σχολή τους, πόσο μάλλον πριν καν την τελειώσουν στον κλάδο τους.
1: Ναι, μου φαίνεται και εμένα πάρα πολύ περίεργο και δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι η αλήθεια. Βάς, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς ξέρεις τα πάντα για μας. Μας εξπεκυλωμένους. Είναι απίστευτο. Η Βάς δεν ξέρει.
0: Είναι η Βάς.
1: Ξέρω ποια είναι η Βάς, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ αστείο που έχει πέσει μέσα σε όλα.
0: Βάς, στείλε μας μήνυμα. Θα σου στείλω μια φωτογραφία τον καφέ μου να μου τον διαβάσεις.
1: Σίγουρα.
0: Το φέντο εσπρέσο σκέτο με πολύ γάλα βαπορέ.
1: Και μια και μου είπε για τον κλάδο μου και για το πώς βρήκα δουλειά, ο Βασίλης κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση που θα σου δώσω πάσα σαν καλλιτέχνης. Πού είσαι, ποια είναι η γνώμη σας για τους καλλιτέχνες που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από την τέχνη, που εδώ στην Ελλάδα δεν το θεωρούν επάγγελμα. Και επειδή έχεις κάνει κι εσύ, θα τα βγάλω όλα στον αέρα, γιατί έτσι είναι το the concept, κάποιες δουλειές σε σειρές που έχουν εκπέμψει στην τηλεόραση, θα ήθελα να μας πεις την άποψή σου σχετικά με αυτό.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κοιτάω να δω.
0: Καλλιτέχνης είναι λίγο βαριά λέξη, να μπορεί να υποθεί το ότι είμαι.
1: Γιατί είναι βαριά λέξη? Δεν παράγεις τέχνη? Δεν παράγεις ωραία τέχνη? Άρα είσαι καλή τέχνης.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είναι υποκειμενικό. Χαίρομαι όμως να το ακούω. Ήθελα να πω ότι γενικώς όλοι οι κλάδοι βασικά στην Ελλάδα τείνουν να έχουν μία έντονη συσσόρευση. Και είναι ελάχιστα τα μέρη που μπορείς να βρεις δουλειά σε αυθονία. Πάρε παράδειγμα το σέρβις. Mm-hmm. Υπάρχουν 100.000 μαγαζιά, τα οποία χρειάζονται 200.000 κάθε μέρα εργαζόμενους.
1: Mm-hmm.
0: Η τέχνη, ακριβώς επειδή είναι τόσο υποκειμενική και είναι πολύ λογικό να μην μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους, έχει και αυτές τις διακυμάνσεις. Το μεγάλο ζήτημα είναι το αν εσύ, σαν καλλιτέχνης, το γουστάρεις τόσο πολύ αυτό που κάνεις, ώστε να δεχτείς για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει να μείνεις στην αφάνεια και να μην μπορείς να βιοπορίζεσαι από το αντικείμενό σου, ή αν καλώς εχόντων των πραγμάτων και δεδομένων των ευκαιριών κτλ. Κτλ. Που είναι πολλοί παράμετροι καλλιτεχνικοί, θέλεις να γίνεις το mainstream και κάτι το οποίο μπορεί να μην σε εκφράζει. Πολλοί το έχουν χρησιμοποιήσει αυτό, τραγουδιστές, το οποίο κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Για καλό τους, έχουν ξεκινήσει με ένα mainstream τρόπο και σιγά σιγά έχουν κάνει το δικό τους κομμάτι. Βλέπετε άμτα.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα με ρωτάς το πώς θα βιοποριστούν οι καλλιτέχνες και ότι δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμα του καλλιτέχνη κτλ. Το ότι δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμα του καλλιτέχνη. Θα σου μιλήσω βασικά για το θέατρο περισσότερο, το οποίο είναι και ενασχόλησή μου, δεν το λέω επάγγελμα, γιατί δεν το έχω σπουδάσει. Γενικώς πιστεύω ότι πρέπει να σπουδάζεις τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι το απτό, βασικά, μισώ να το πιάσω λίγο από την αρχή και να το διευκρινίσω και να το κλείσω, γιατί το έχω τραβήξει πάρα πολύ. Όλο αυτό, το ζήτημα ηθοποιός, καλλιτέχνης, χτίζεται και έχει έναν τρομερά μεγάλο μύθο πίσω από αυτό. Λες, α, έχω ένα γνωστό μου τραγουδιστή και κατευθείαν κλικάρει το κεφάλι σου, ας πούμε, ότι πω, έχει φίλο το όνομα και έχω την ξαδέρφη μου, ξέρω εγώ, ηθοποιώ. Α, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, πολύ γνωστή και τα λοιπά. Και γενικώς, μας συντριγκάρει αρκετά όλο αυτό το νόημα του καλλιτέχνη και μας αρέσει να παίζουμε με αυτές τις έννοιες και το χτίζουμε πάρα πολύ ψηλά στο κεφάλι μας, που στα αλήθεια, αν μπεις έστω και για λίγο στο χώρο και έχεις καλά τα μυαλά σου, το απομυθοποιείς εντελώς. Οπότε εγώ πιστεύω ότι δεν αναγνωρίζεται όλο αυτό σαν οντότητα, η καλλιτεχνική φύση, που θα έπρεπε, εννοείται κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν είναι απτό. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο για όλους να μπουν μέσα σε μια τέτοια διαδικασία καλλιτεχνικής δημιουργίας και αναπαραγωγής, όπως είναι το θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, το τραγούδι, το οποιοδήποτε performance art, η μουσική. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθεί, ακριβώς γιατί ενέχει μέσα αυτό το μυστήριο και αυτή την ίντριγκα που δημιουργείται. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει την ενσυναίσθηση και να πει, να καταλάβει, ξέρω εγώ, τη δυσκολία που μπορεί να περνάει ο καθένας μέσα από αυτό. Επίσης, ακριβώς επειδή δεν έχει απομυθοποιηθεί τόσο πολύ, γιατί αντίστοιχα δεν λέμε πόπο η δουλειά του ταμεία, ας πούμε, που εγώ τη δουλειά του ταμεία τη θαυμάζω τρομερά. Γιατί ένα λάθος να κάνει έχει χαλάσει όλο το μεροκάματο. Ειδικά αν μιλάμε για πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Κάνουμε cool κάποια πράγματα τα οποία, okay, είναι cool το να μπορείς να είσαι ένας άλλος άνθρωπος πάνω στη σκηνή ή να έχεις μια τέλεια φωνή, αλλά αντίστοιχα θα μπορούσαμε να κάνουμε cool άλλα πράγματα, όπως τους νοσοκόμους που δουλεύουν για 360, τους ανθρώπους που τέλος πάντων προσφέρουν πάρα πολύ, και να αναγνωρίζουμε εν τέλει τον καλλιτέχνη σαν ύπαρξη. Που, τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ 18ος αιώνας. Σε, ναι, 18ο αιώνα υπήρχε αναγνώριση του καλλιτέχνη.
1: Αλλά ο καλλιτέχνης ήταν, νομίζω, αυτό είναι που ήθελα να πω τώρα, ότι ήταν όπως όλα τα επαγγέλματα. Γιατί η τέχνη θεωρούταν σε εκείνο το διάστημα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Όπως θεωρούταν ψυχαγωγία, θα πω, και το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα και αργότερα και σε άλλες κοινωνίες πέρα από την
0: εκπαίδευση και ψυχαγωγία.
1: Θεωρούταν εκπαίδευση και ψυχαγωγία.
0: Πλέον το έχουμε για να πάμε να δείξουμε το κούρεμά μας, το καινούριο, και να πούμε ότι πήγαμε και είδαμε τη γνωστή τάδη ηθοποιό, και στα αλήθεια να καταλάβουμε ούτε καν το 1/10 της έννοιας αυτής της παράστασης.
1: Ο ηθοποιός ήταν παιδαγωγός.
0: Ναι.
1: Κάποτε.
0: Ναι.
1: Ο ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, όλοι όσοι συμμετέχουν τέλος πάντων στη δημιουργία μιας παράστασης. Ή ο κινηματογράφος, ή ας πούμε η αρχιτεκτονική, ό,τι μπορείς να βάλεις μέσα στο πλαίσιο αυτό της τέχνης, γιατί τα καλέσθητα πράγματα, μπορεί να πει κάποιος, και όλα αυτά τα πράγματα που σου προκαλούν και σου διαγείρουν τη σκέψη, κάνουν ακριβώς αυτό, βελτιώνουν την ανθρώπινη ζωή και την ποιότητα της ζωής μας.
0: Ναι. Και να πω αυτό και να σταματήσω εγώ να μιλάω, γιατί νιώθω ότι το έχω λίγο παπαριάσει το ζήτημα. Παπαριάσει υπό την έννοια βουτάμε το ψωμί στην ελληνική σαλάτα, χωριάτικη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρόνια.
0: Η διευκρίνησή μου νομίζω πως άξιζε τον κόπο. Να πω. Ξέχασα τι θέλω να πω. Γνώμη για την άσπαση προσοχής.
1: Έτσι νιώθω.
0: Θυμήθηκα. Ότι και από τη λίγη εμπειρία και σύνδεση που έχω με το χώρο, είναι ειλικρινά πολύ κακές οι αμοιβές και πολύ δύσκολες οι συνθήκες, και όχι για μικρούς ρόλους ή για δευτερεύοντες ή για μικρότερα θέατρα ή για πιο άσημες παραγωγές, ακόμη και με πρωταγωνιστές και με ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλο exposure σαν καλλιτέχνες, δεν μπορούν από μία μόνο καλλιτεχνική τους ενασχόληση, για παράδειγμα το θέατρο, να επιβιώσουν. Πλέον αυτό, νομίζω το συζήταγα και με την Έλενα, ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει σαν μια συγκεκριμένη έννοια, αλλά είναι αφηρημένη, γιατί πόσες φορές μετρήστε θα δείτε έναν ηθοποιό να κάνει production, να ασχολείται με τη φωτογραφία, να τραγουδάει, να είναι σε μια μπάντα, να δουλεύει σέρβις, να...
1: Εσύ.
0: Κλαίω. Να... κάνει τα backstage, να έχει έναν γαμάτο πρωταγωνιστικό ρόλο, να κάνει τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, να είναι μοντέλο, να κάνει τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ώστε να μπορεί να βιοποριστεί και να ονομάζεται καλλιτέχνης. Και είναι πολύ κρίμα που αυτό δεν δίνεται δικαιωματικά σε κόσμο, και πρέπει ο καθένας να αυτοπροσδιοριστεί και να υπερκορέσει εν τέλει, αν υπάρχει αυτή η λέξη που λέω, και έναν τόσο όμορφο χώρο. Γιατί έχουμε γεμίσει και καλλιτέχνες. Που εννοώ αυτοπροσδιοριζόμενους.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και στα αλήθεια δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Καμία υποστήριξη κρατικά. Αν δεν έχεις ένα κεφάλαιο από πίσω, δεν μπορείς να το κάνεις. Και εγώ, ας πούμε, το στηρίζω, γιατί δούλευα. Σας είπα τα 12 ώρα τα ωραία. Ναι. Και πάλι, αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να είσαι τόσο διαθέσιμος και να είσαι τόσο αναλώσιμος.
1: Θεωρείται πολυτέλεια.
0: Είναι πολυτέλεια. Τραγουδάκι θα ήθελα.
1: Τραγουδάκι, λοιπόν.
0: Επιλογή Έλληνας.
1: Επιλογή Έλενας. Είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία νομίζω ταιριάζει αυτό το τραγούδι, γιατί και η ίδια έχει διαλέξει, ας πούμε, να ακολουθήσει μια πιο όχι τόσο συμβατική πορεία στη μουσική και διάλεξε να κάνει ένα εντελώς δικό της. Το μικρόφωνο μου έπεσε άλμπουμ. Θα ακούσουμε Addison Rae, που συνέχεια βάζω τραγούδια της Addison, αλλά το συγκεκριμένο δεν το έχω βάλει ποτέ. Mm. Αλλά ταιριάζει με την περίσταση. Είναι το Money is Everything από το άλμπουμ Addison που κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου, τέτοιο καιρό πέρσι. Χρόνια πολλά, Addison. Να το χαίρεσε το άλμπουμ. Μακάρι να βγάλεις κι άλλο. Και επιστρέφουμε δυναμικά με και άλλα τραγούδια, άλλες εμπειρίες. Ταυτόχρονα διαβάζουμε και τα μηνύματα στο chat. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε να μας πείτε απόψεις και εμπειρίες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept. The Concept is εργασία και χαρά σήμερα στο Ράδιο Πάντιον. Αφού μιλήσαμε για τους καλλιτέχνες, θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι που νομίζω ότι ταιριάζει και κουμπώνει εδώ πέρα στη συγκεκριμένη θεματική. Και είναι το πώς αντικαθίσταται η τέχνη και η εργασία σίγουρα από την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Πνίγηκα.
1: Πνίγηκες, γιατί είσαι αλλεργικός στη τεχνητή νοημοσύνη. Και το πώς στην ουσία έρχεται να αντικαταστήσει τον τρόπο που βιοπορίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και θα δούμε τεράστια ποσοστά ανεργίας που... Θα μου πείτε τώρα ότι μέσα στη διάρκεια των αιώνων πολλά επαγγέλματα έχουν εξαφανιστεί επειδή έχει εξελιχθεί η τεχνολογία. Αλλά τώρα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε βαθμό που δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
2: Καλά, κοίτα να σου πω. Περισσότερο σε... που υπήρχαν ήδη. Δηλαδή, τα θεωρώ λίγο αχρίαστα από άποψη εξυπηρέτηση πελατών ότι θα αυτοματοποιηθεί το σύστημα. Τι που μπορεί... Παράδειγμα στις εταιρείες delivery, να μην μιλάς με έναν real άνθρωπο, αλλά να μιλάς με ένα AI bot, το οποίο να φιλτράρει τις λέξεις και να διαχειρίζεται ανάλογα την κατάσταση.
1: Είπες τώρα...
2: Κάπως έτσι, στην εξυπηρέτηση πελατών, εγώ το σκέφτομαι ότι θα γίνει η αντικατάσταση. AI receptionistas που είμαστε ξενοδοχεία. Έτσι το σκέφτομαι. Όχι ότι θα πεθάνουμε όλοι και δεν θα υπάρχουν δουλειές γραφείου και
1: καλά.
2: Θα γίνουμε όλοι ζουμπορομπότ και τέτοια φάση.
1: Νομίζω ότι αυτό εντάξει, επειδή ώρες-ώρες πιστεύω ότι και το AI είναι μια φούσκα που πρόκειται να σκάσει κάποια στιγμή, βλέπεις εταιρείες να λένε ότι είναι πιο κοστοβόρο για εμάς να έχουμε AI να συντηρεί την επιχείρηση από το να έχουμε κανονικούς ανθρώπους να πληρώνουμε. Απλά τώρα που είπες τα AI chatbot, εγώ ας πούμε θα ήθελα να γκρινιάξω για το πώς προσπαθούσα να κάνω μία δουλειά για την εργασία μου τις προάλλες και έπρεπε να βρω κάποια στοιχεία επικοινωνίας και είχαν παντού AI chatbot, δεν είχες δυνατότητα επικοινωνίας με κάποιον άνθρωπο και απλά έστελνα στο AI, θέλω να μιλήσω με έναν χριστιανό, σας παρακαλώ, δώστε μου τη δυνατότητα. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε πλήρως, γιατί έχουμε μικρό πληθυσμό σχετικά, έχουμε υπογεννητικότητα, αλλά τώρα φαντάζομαι ότι σε χώρες ας πούμε, που έχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κατοίκους, ότι οι δουλειές χρειάζονται. Και ότι με την αυτοματοποίηση πολλών πραγμάτων σίγουρα θα μείνουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα είναι άνεργοι. Και το βλέπουμε ειδικά και στους δημιουργικούς χώρους, ας πούμε, και στο μάρκετινγκ πάρα πολύ, το πώς μπορεί κάποιος να μην προσλάβει γραφίστα, γιατί λέει: ωραία, θα βάλω το AI να μου φτιάξει το γεωγραφιστικό.
2: Ναι, έλα να σου πω κάτι. Το προτιμώ αυτός. Περίμενε. Αυτό μπορεί να ακουστεί λάθος που θα πω, αλλά πρόσεξε με. Προτιμώ ένας τέτοιος άνθρωπος να κάνει τις δουλειές του με AI και να μην προσλάβει γραφίστα, γιατί στα αλήθεια. Δεν έχει αισθητική άποψη και δεν μπορεί να κατανοήσει ότι είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις έναν άνθρωπο να σου φτιάχνει ένα τέτοιο κομμάτι strategy τέχνης. Strategy τέχνης θεωρείται.
1: Και
2: άλλο, ναι, συγγνώμη, διαβάζω και τα μηνύματα παράλληλα. Έχω μία διάσπαση σήμερα ελαφρά γιατί δεν έχω φάει πλήρως. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, και σκέφτομαι ότι το να δουλεύεις με έναν τέτοιο σαν αφεντικό ως γραφίστας θα ήταν τρομερά χαζό. Γιατί για να έχει την αντίληψη αυτή για κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον που έχω περάσει και από αυτόν τον κλάδο μέσω του marketing και εδώ μέσα στο ραδιόφωνο, μου φαίνεται ευκολάκι και κατανοητό και αυτονόητο κιόλας, για εκείνον θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι... τρομερά χρονοφόρο και τρομερά άβολο. Οπότε δεν με ενδιαφέρει. Καλύτερα αυτός ο άνθρωπος να δίνει τα λεφτά του τσάμπα στο AI και να βγάζει βλακίες για να μην χρειάζεται να ψωνίζουμε και να αγοράζουμε και να στηρίζουμε ένα τέτοιο μαγαζί.
1: Ναι, είναι και αυτό κιόλας. Δεν καταλαβαίνουν ότι έχει σοβαρό αντίκτυπο και ότι η γενιά μας μπορεί να καταλάβει πολύ αισθητά τι έχει φτιαχτεί από τεχνητή νοημοσύνη και τι όχι. Που σίγουρα τώρα πλησιάζουμε σε ένα σημείο που πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα διακρίνεις. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό και πώς θα εξελιχθεί. Εγώ έλεγα ότι ο κλάδος μου είναι ασφαλής, οπότε δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Αλλά μετά είδαμε στην Αλβανία που βγάλανε την πρώτη AI υπουργό, ναι. Η οποία έχει 44 παιδιά, ας πούμε.
2: Καληνύχτα.
1: Τέτοια
2: δεν,
1: πράγματα.
2: Ο κλάδος σου, εσύ, ας πούμε, μην αγχώνεις ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί
1: το ξέρω.
2: Υπό τη διαχείριση υπολογιστών, η γεωπολιτική και οι δημόσιες σχέσεις. Και η ομορφιά. Ομορφιά δεν διαχειρίζεσαι κάτι τέτοιο.
1: Τι να κάνω?
2: Μόντελινγκ ομορφιά, τι κάνεις.
1: Όχι.
2: Διεθνής modeling.
1: Αυτό σίγουρα.
2: Διεθνής ομορφό modeling. Εμείς, ας πούμε, στην επικοινωνία ή στο... Στην επικοινωνία δεν νομίζω να βάζουν AI, ας πούμε, να γράφει άρθρα. Πολύ πιθανό να τα βγάζουν να κάνουν μια σούμα, ας πούμε, ένα...
1: Καλά. Έχουν βγει κάποια σκάνδαλα στην χώρα που, με άτομα που, λένε, που έχουν μείνει μέσα στην εφημερίδα. Βέβαια, ευχαριστώ. Θα κάνω το άρθρο σου πιο δημοσιογραφικό για να ταιριάζει με την τάδε εφημερίδα στην οποία θες να το αναρτήσεις. Και το έχουν αφήσει στο κείμενο. Το θέμα είναι ότι αυτά εδώ είναι εργαλεία. Δεν θα σας πω εγώ. Εντάξει, ο καθένας έχει το κάθε δικαίωμα να μην χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για περιβαλλοντικούς λόγους, γιατί υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι με τα data centers στην Κοζάνη.
2: Καλά, αυτό τώρα δηλαδή, συγγνώμη, είναι κίνδυνος που χρησιμοποιεί ένας μία μέρα για να ρωτήσει κάτι το chat GPT, κίνδυνος για το περιβάλλον και δεν είναι, ξέρω εγώ, οι άλλοι που έχουν 100 ιδιωτικά jet και πετάνε όλη μέρα ταυτόχρονα.
1: Και προφανώς, άμα πάρουμε, ρε παιδί μου, άμα το διαχειριστούμε σωστά και χρησιμοποιήσεις νερό που κάνεις αφαλάτωση πρώτα για τέτοιες λειτουργίες.
2: Να σου πω τώρα, δεν έχω καταλάβει, αν μπορείς να μου εξηγήσεις πώς λειτουργεί αυτό με το νερό που λένε.
1: Είναι, το νερό είναι στην ουσία, επειδή τα data centers και όλοι αυτοί οι επεξεργαστές και τα πράγματα χρειάζονται ψήξη, γιατί θερμαίνονται πάρα πολύ, χρησιμοποιούν cooling systems με νερό. Γι' αυτό τελειώνει το πόσιμο νερό με το AI. Και γιατί σου λέει ότι ανάλογα με την κάθε ερώτηση που κάνεις, ας πούμε, έχει και μια συγκεκριμένη κατανάλωση. Αλλά θέλω να πιστέψω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, που ήθελα να καταλήξω με αυτό. Ότι με έχεις κολλήσει δεπίτιδα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είχα που το είχα από πριν το πρόβλημα. Πως είναι ένα εργαλείο, όπως όλα τα πράγματα. Και δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη. Και παρόλο που το λένε artificial intelligence, δεν είναι. Είναι προγραμματισμένο, αυτό είναι κώδικας. Και όσο και να παριστάνει ότι είναι άνθρωπος, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω αυτά τα ρομποτάκια στην Κίνα που πηγαίνουν και κλειτσάνε παιδάκια. Σε παρακολουθήσει. Προσωπικά. Ή αυτά που χορεύουν breakdown, ας πούμε, και πέφτουν κάτω και καταραίουν και τα σχετικά.
2: Ή η Σοφία, το ελληνικό το ρομποτ. Η Σοφία το ρομποτ.
1: Ήταν το AI πριν το AI. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια προδιάθεση στην λιθιότητα και στην τεμπελιά από πριν, να βασίζονται εντελώς σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι όπως, ας πούμε, συζητάω τώρα που εκπονώ την πτυχιακή μου εργασία, που έχω διάβασμα, που γενικά είμαι στο τέλος των σπουδών μου.
2: Πάμε να πούμε ένα μπράβο στη γιαγιά Έλενα που παίρνει πτυχίο. Μπράβο, Έλενα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από τον Βαγγέλη Βαλβάνη.
2: Βαγγέλη μου.
1: Τέλος πάντων.
2: Περίμενε να πάρουμε μαζί πτυχίο σε 2 χρόνια.
1: Θα πάρετε μαζί δίπλωμα οδήγησης, από ό,τι φαίνεται.
2: Έλενα μου.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζω. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο τεμπέλης άνθρωπος, όπως στον δικό μου τον κλάδο, ας πούμε, τώρα μας περνάνε Turnitin και τέτοια πράγματα και οι αντιτέκτορες εργασίες, που αυτά τα πράγματα κάνουν flag, ας πούμε, το να χρησιμοποιήσεις τη λέξη αποστρατικοποίηση. Σου λέει αυτό είναι AI. Ή να χρησιμοποιήσεις μία λέξη στα αγγλικά, πες μία λέξη, ρε παιδί μου, να χρησιμοποιήσεις το... consensus, κάτι τέτοιο. Σου λέει, δεν γίνεται να ξέρεις τόσο καλά αγγλικά, είναι AI. Και έτσι τιμωρείται κάποιος που μπορεί να είναι λίγο παραπάνω διαβασμένος ή να ξέρει να χειρίζεται σωστά μία γλώσσα, γιατί σου λέει ότι ο άλλος δεν γίνεται να είσαι έξυπνος, δεν γίνεται να είσαι διαβασμένος, δεν γίνεται να είναι οτιδήποτε. Όμως το θέμα είναι ότι, ας πούμε, και πριν το AI, ο φοιτητής ο οποίος δεν θα θέλει να ασχοληθεί, θα πήγαινε σε ένα φροντιστήριο και θα βάζει να το κάνει την εργασία. Υπάρχει τρόπος να το καταλάβεις αυτό, να το κατανοήσει ο καθηγητής. Και όλα αυτά τα εργαλεία, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι τιμωρούν εμάς. Τιμωρούν εμάς που προσπαθούμε. Όχι αυτόν εδώ που θα πει στο ChatGPT, φτιάξε μου την εργασία και θα τη φτιάξει, και επειδή είναι χαζή, δεν πρόκειται να μπουν καν στη διαδικασία να τη διορθώσουν για να μην φαίνεται ότι είναι φτιαγμένη από AI. Θα τη στείλουν έτσι όπως είναι.
2: Οργισμένη Ελληνίδα.
1: Αλλά εγώ, επειδή ξέρω να χρησιμοποιώ το MDAS, γιατί έκανα αγγλικά και πήρα proficiency σαν άνθρωπος, πήρα ECP.
2: Μπράβο, Έλενα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιεί το MDAS γιατί το χρησιμοποιεί το ChatGPT. Και ο Σέξπιρ που χρησιμοποιούσε εντάσεις, με ChatGPT τον έγραψε τον Άμπλετ, το ξέρεις.
2: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ήταν. Νομίζω με Gemini το είχε γράψει βασικά. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Που λέτε εργασία και χαρά και το έχουμε πάει σε ένα πιο σύνθετο επίπεδο. Λίγο αφαιρετικό, λίγο τεχνολογικό, λίγο εξελιγμένο.
1: Αυτό είναι η μαγεία των δικών σας.
2: Αυτό είναι. Αυτό πήγα να πω. Γιατί το κόνσεπτ, στα αλήθεια, όταν μίλαγε η Έλενα για τη γέννα της Μαρίνα Σάτι, δεν γέννησε, το άλμπουμ λέω, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Είναι σχεδόν 40 και δεν έχει παιδί, όπως λέει και στο τραγουδιλό.
2: Ακριβώς, κλαίω. Μιλούσε λοιπόν για τη Γένα και έλεγε ότι είναι μια πολύ ειλικρινή διαδικασία που ουσιαστικά φανερώνει μια εσωτερική διεργασία. Και εγώ εκείνη την ώρα ταυτίστηκα και ήθελα να σε διακόψω, αλλά δεν σε διακόψα. Γιατί αυτό είναι και το the concept. Αν σκεφτείς όλες μας οι εκπομπές, έχουν να κάνουν με ανησυχίες μας, τις οποίες θέλουμε κάπως να τις βγάλουμε παρέξω προς τον κόσμο και μέσω των προβλημάτων μας να το διακομωδήσουμε για λίγο ή μπορεί με κάτι, μπορεί αυτό να είναι μία λέξη, μπορεί να είναι και ολόκληρη εκπομπή που θα πούμε, να πάρει κάποιος, να κρατήσει κάτι αφού κλείσει το Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, το οποίο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να ακολουθήσετε στα social media του σταθμού Radio Pantheon, λοιπόν, με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Radio Pantheon, ελληνιστή στο Facebook. Γιατί τι είμαστε ωραία, και οργισμένοι Έλληνες.
1: Είμαστε οργισμένοι Έλληνες.
2: Οργισμένοι Έλληνες, οργισμένες Ελληνίδες. Ναι, οπότε η εργασία και χαρά μπορεί να ξεκινάει από τη μεγάλη μας απελπισία με τις εργασίες που είχαμε ή δεν είχαμε, αλλά φτάνει στο ότι δείτε πόσο πολύ σας αγαπάμε που σας βγάζουμε τα ισόψυχά μας και δεν το έχετε καταλάβει τόσο καιρό. Έλενα μου, ποια είναι η γνώμη σου για το,
1: εμένα η γνώμη μου
2: για το
1: είναι
2: όλο καταστασιόν?
1: Ότι στην ουσία, γενικά όσο και να μιλάμε για την προσωπική μας εμπειρία, όλο αυτό πορεί από ένα γενικότερο φαινόμενο που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Και νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει με όλες τις θεματικές που έχουμε κάνει με το The Concept, είτε τις πιο αστείες, είτε τις πιο σοβαρές, από την συμμετοχή και από την αλληλεπίδραση που έχουμε από τα παιδιά στο chat, βλέπουμε ότι αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά και ο καθένας το βιώνει με έναν παρόμοιο τρόπο. Εμένα μπορεί να μην με έστειλε στο νοσοκομείο η δουλειά για εξαθλίωση, όμως μου κατέστρεψε την ψυχολογία και ήμουνα στην απελπισία μου για το τι θα κάνω στο μέλλον, να πηγαίνω κάθε μέρα στο φλίσβο και να περπατάω και να προσπαθώ να κάθομαι να κλαίω μόνο μου και να λέω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Και είναι απίστευτο το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε τόσο μικροί και να αναγκαζόμαστε όλη μας τη ζωή να την βάζουμε, ας πούμε, να περιστρέφεται γύρω από αυτό. Και το θέμα είναι ότι το να βρεις κάτι που να κάνεις και να το αγαπάς και να σε γεμίζει, δεν σου αγγιάται κανένας ότι θα το βρεις. Είναι θέμα τύχης σε τεράστιο σημείο. Δεν είναι ότι απλά αγαθά κόπης εκτώνται, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά όταν έχουμε τόσους ανθρώπους και δεν έχουμε άτομα να προσλαμβάνουν, δεν έχουμε καλούς μισθούς, δεν υπάρχει σεβασμός και αγάπη προς άλλα επαγγέλματα, πώς να καταφέρουν να απορροφηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Κάποιος να μείνει στην απέξω αναγκαστικά. Και δεν φταίει κάτι, δεν φταίει αυτό σε κάτι. Και είναι κρίμα που δυστυχώς δεν σου εγγυάται κανένας ότι θα προσπαθήσεις και θα πετύχεις. Γιατί όλοι λέμε ότι μα, φυσικά θα ανταμυφθεί ο κόπος σου. Δεν σου εγγυάται κανείς.
2: Αλήθεια.
1: Με πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα κλείνουμε την εκπομπή. Αλλά αποτυπώνει γι' αυτό την πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εμένα αυτό που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο λόγος που έβαλα την Άντισον είναι γιατί νομίζω ότι είναι manifestation music ξεκάθαρα. Και η αλήθεια είναι ότι όσο άκουγα αυτό το άλμπουμ, έλεγα ότι όλα, νομίζω ότι σε χτύψαμε το μικρόφωνο. Όλα καλά, εντάξει. Ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι πρέπει να το πιστεύεις για να το πετύχεις. Όταν βγαίνω από αυτό το delirium και το παραλήρημα, σκέφτομαι ότι, okay, προφανώς δεν ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον σε καθησυχάζει αυτή η σκέψη. Ότι έτσι το θέλω, έτσι θα το κάνω, μόνο εγώ ορίζω τη μοίρα μου. Και ίσως και να βοηθήσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω το σύμπαν πώς θα φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Ίσως να δουλεύει το manifesting.
2: Εργασία και χαρά. Πριν κλείσει όμως αυτό το υπέροχο κεφάλαιο και σας χαιρετήσουμε για απόψε μόνο. Έλενα, θέλω να σου κάνω κάποιες γρήγορες ερωτήσεις για να μου απαντάς.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω να μου πεις 3 επαγγέλματα τα οποία θα γούσταρες τρομερά να κάνεις. Δεν χρειάζεται να μου πεις κάτι που υπάρχει. Mm-hmm. Μπορεί και να είναι ελεγκτής υποβρύχιας κυκλοφορίας.
1: Ωραία. Θα ήθελα να ζω. Αρχικά, το πρώτο επάγγελμα που θα ήθελα να κάνω είναι να δουλεύω σε κέντρο αποκατάστασης για φώκες. Είναι το όνειρό μου. Αν μπορούσα, θα τα παρατούσα όλα και θα έκανα αυτό. Δεύτερο επάγγελμα που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να είμαι μουσικός full time. Είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω σε αυτή τη ζωή να το πετυχαίνω. Όταν θα μπω ξανά στον κύκλο της μετενσάρκωσης, ίσως να το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Και η τρίτη δουλειά που θα ήθελα να κάνω θα είναι ανηματέρ παιδικών πάρτι.
2: Κλαίω, Έλενα.
1: Εσύ, Ανδρώνικε.
2: Αχ, όχι, μην μου τα κάνεις αυτά τώρα, γιατί θα θέλω να μιλήσω. Έλενα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θα σας πω 3 πάρα πολύ ντελούλου πράγματα.
1: Ναι.
2: Το νούμερο 1 θα ήταν βοσκός, αλλά για εξωτικά ζώα. Τύπου φαντάσου να είμαι εγώ με την κλίτσα μου και να έχω τις ζεύρες μου.
1: Θα ήταν iconic, πιστεύω.
2: Ναι, και τα λάμα μου και τις καμιλοπαρδάλεις μου.
1: Για να φοράς λεοπάρ, ξέρω εγώ, και ζευρέ, και να σε βλέπει η ζεύρα και να λέει, να λες πεινάω, θα μπορούσα τόσο πολύ να φάω μια ζεύρα.
2: Μια ζεύρα, χαχα. Το δεύτερο θα ήταν μπουζουκτσής.
1: Ενώ
2: όχι να παίζω μπουζούκι, να είμαι όνομα σε μπουζούκια. Επαρχιακά.
1: Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει.
2: Επαρχιακά. Επαρχιακά μπουζούκια.
1: Επόμενο.
2: Επόμενο θα πάμε στην ερώτησή μου. Το τρίτο δεν μπορώ, το κρατάω πολύ πολύ μυστικό.
1: Θα μου το πεις ο Φέρ.
2: Εντάξει, θα σου το πω. Έλενα.
1: Ανδρώνικε.
2: Θέλω να μου πεις ένα επάγγελμα το οποίο θεωρείς ότι δεν εκτιμάται αρκετά.
1: Δεν εκτιμάται αρκετά ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα το που

0: και τα σαν κληρονομιά. Αλλά στο εξωτερικό που δεν είχε περίπτερα, εγώ πέρασα πολύ δύσκολα.
1: Να εκτιμήσουμε λοιπόν τα περίπτερα. Έλενα.
0: Ανδρώνικε.
1: Θέλω να μου πεις, αν μπορούσες να καταργήσεις ένα επάγγελμα, ποιο θα ήταν?
0: Αν μπορούσα να καταργήσω ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα του ελεγκτή στα λεωφορεία. Λοιπόν, είμαι άνθρωπος που πάντα χτυπάει εισιτήριο και μάρτης μου όλος ο κόσμος, αλλά πραγματικά όταν βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να πιάνουν ηλικιωμένους, που φαίνεται ότι ας πούμε δεν είναι στα καλά τους, οι άνθρωποι είναι χαμένοι μόνοι τους, να τους βάζουν πρόστιμα ή να μιλάνε με ένα τέτοιο θράσος στον κόσμο. Απλά βρες μια άλλη δουλειά, βρες μια αληθινή δουλειά. Full on hate τους ελεγκτές. Δεν θα πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζω όταν τους πλεκώνουμε στο ξύλο, προφανώς. Δεν προωθούμε την βία στο ράδιο πάντων, τη φωνή του Ποντίου Πανεπιστημίου. Αλλά, πολύ απλά, δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό το επάγγελμα, πιστεύω. Δεν χρειάζεται. Κανένας λόγος. Αυτά.
1: Έλενα,
0: Ανδρώνικη.
1: Πρέπει να διαλέξεις ένα από τα επόμενα 5 επαγγέλματα που θα σου πω για να κάνεις όλη σου τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Γιατρός.
0: Ναι.
1: Δικηγόρος.
0: Ήου. Ωχ, Θεέ μου.
1: Συγγνώμη, αλλά μου έρχονται πολύ ακατάλληλα πράγματα.
0: Πες τα, έλα. Είναι το
1: δικαίωμα. Πνίγηκα.
0: Πες τα, Ανδρώνικε. Θα μείνουμε μεταξύ μας. Θα μείνουμε μεταξύ μας. Πες τα, Ανδρώνικε.
1: Γιατρός.
0: Ναι. Μην πεθάνει. Πιες λίγο νερό.
1: Δεν έχω νερό.
0: Αυτό είναι κλειστό, παιδί μου. Λοιπόν, κάνουμε μια τον Ανδρώνικο που έχει να άλλαξει.
1: Ζω. Γιατρός.
0: Δικηγόρος.
1: Δικηγόρος. Mm-hmm. Πολιτικός.
0: Ναι.
1: Ταξιτζής.
0: Ναι. Τι θα πει.
1: Δεν τα λέω.
0: Πες το, πες το, πες το.
1: Θα το πω σε σένα μόνο.
0: Ακούστηκε.
1: Αλήθεια, ακούστηκε.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, εκδιδόμενη πείτε ότι είπα. Και... Δεν αντέχω. Και... τι άλλο να σου πω. Και ιδιοκτήτρια concept store. Ποιο θα ήσουν και γιατί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι με βάση. Γιατρός δεν θα ήμουν γιατί συχνάμαι και διάζω. Δικηγόρος δεν θα ήμουν γιατί συχνάμαι και διάζω.
1: Εντάξει, κύριε Κούγια.
0: Μην πει κοντά. Και κοίτα, με βάση όλα αυτά τα επαγγέλματα και το τι είμαι στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι θα είχα ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Okay.
0: Αλλά δεν σου εγγυάται κανείς ότι δεν θα είχα ένα κόμμα όπως τα κουνέλια.
1: Αλήθεια. Έλλη Κουνέλη.
0: Έλλη Κουνέλη, shout out.
1: Shout out στην Έλλη Κουνέλη. Ναι. Εγώ πιστεύω θα είχες το κόμμα σου. Mm-hmm. Και θα έχεις και ένα concept store.
0: Το concept store πιστεύω ότι είναι επίσης ακόμα ένα επάγγελμα που πιστεύω δεν θα πρέπει να υπάρχει. Είναι οι vintage resellers, αυτοί εδώ που πηγαίνουν και αγοράζουν στόκ από άλλες χώρες.
1: Ναι,
0: ή που είναι depot resellers. Επίσης είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να εξαφανιστεί. Αυτό δεν είναι δουλειά, είναι ντροπή. Είναι σαν να είσαι ελεγκτής. Το να άρχισε και να μου λες, ελάτε στο πιο hot thrift store και το thrift store να έχει τιμές πάνω από 30 ευρώ, δεν είναι thrift. Να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε. Άλλο το vintage store, άλλο το thrift store. Gentrifiers του κόλου. Με συγχωρείτε. Προχωράμε.
1: Έλενά μου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο διότι μας κόβουν. Θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις το Radio Pandion στο TikTok και στο Instagram.
0: Παραλίγο να το ξεχάσω αυτό.
1: Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες. Και υπάρχει και στο Facebook Radio Pandion στα ελληνικά.
0: Γιατί είμαστε οργισμένοι Έλληνες.
1: Ακριβώς. Τώρα.
0: Είμαστε ικανοποιημένοι Έλληνες.
1: Ναι. Τυχαίνει τώρα να τα διαχειριζόμαστε εμείς οι δύο τα προφίλ αυτά. Αλλά. Μέχρι να σας δούμε την επόμενη φορά.
0: Μπορεί να τα διαχειρίσετε κάποιος άλλος.
1: Όχι.
0: Στις 30 Αυγούστου τώρα που θα ξανακάνουμε. Όχι.
1: Θα ήθελα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα ξανακάνουμε εκπομπή.
1: Να εργάζεστε και να χαίρεστε. Αυτή είναι η ευχή μου για απόψε.
0: Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε μετά? Εγώ θα πρότεινα αυτό εδώ γιατί νομίζω ότι μ' αρέσει πολύ. Αλλά επίσης.
1: Να το βάλεις. Τώρα που σε κόβει ειδικά η μουσική.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Man Trees του Kendrick Lamar, γιατί δυστυχώς τα λεφτά δεν βγαίνουν από τα δέντρα, αλλά θα ήταν πολύ εύκολο άμα έβγαιναν. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pandion, ακολουθούν πολλά ωραία διάφορα πράγματα και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα.
2: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιον άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένα τριμμένο, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να